0: Με την ταυτότητα εκείνη που λέγαμε, τι έκανε.
1: Το να βγάλει ταυτότητα χρειάζεται ψυχικό σθένος. Γιατί δεν θα χρειάζεται κάποια έγγραφα να έχει μαζί. Πρέπει να βγάλω φωτογραφία επίσης. Κάτσε.
0: Φωτογραφία θα σε βγάλουν στην αστυνομία εκεί μέσα.
1: Άκου, όταν πήγα για να με βγάλουν για το δίπλωμα, με βγάλανε σε καταζητούμενο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε. Πείτε ότι μπορεί να πέσω.
0: Ζω για τη στιγμή που
1: σε
0: θα βγάλει.
1: Καλού φωτογράφου.
0: Ναι, ναι, πείτε ότι θα είναι ο σκουλό στην Εύη εκείνη τη μέρα που θα πάει να βγάλει φωτογραφία.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Έλα, αγορμηλική, επάγγελμα.
6: 28, αεροδρόμιο.
5: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
6: Ναι.
5: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
6: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνει δεν περνάει, ρε.
5: Δώρο.
7: Όχι, δώρο από μένα.
5: Ήταν ωραία.
7: Όχι από μένα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Apple Music 892.
1: Teke teke. Teke teke. Teke teke. Siente el temblor.

0: Λούλου.
1: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Θα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
2: ναι,
1: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσε, δεν θα έχεις δουλειά.
2: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
2: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
2: 100%. Ναι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
2: Το Feng Shui.
1: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
2: Το βούνο, το βούνο.
1: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
2: Το Άλσο.
1: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο το.
2: Βουνό.
1: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
2: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούσεις.

0: Θέλω να σας πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
1: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
0: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
1: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
0: Σωστή σου τιέν.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Newsweek 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός. In periferia fa molto

0: Bum. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκαταζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Λούλου. Λούλου.
1: Είδε το βρακί τη Kim Kardashian, το καινούριο το στριγκάκι. Με κάτι στριγκάκια. Τα οποία όμω μπροστά έχουν διαφάνεια ταντέλα και κολλημένα πάνω στην ταντέλα, στο σημείο το επίμαχο, έχει τρίχε. Δηλαδή το βλέπει και λε τριχωτό αυτό το μωρό. Το οποίο βέβαια, αυτό φαντάζομαι ότι άμα γουστάρει κάποιο, α πούμε, στη γυναίκα τρίχα στη μασχάλη, το περνά και στο πλαγιαστό και μπορεί να το βάλει. Και ναι, ρε παιδί, έχει γκόμενο φαλάκρα και γουστάρει εσύ γυναίκα τρίχα, του το φορά στο κεφάλι. Και είναι και πανάκριβα αυτά, για να μην τα έχουμε για μία χρήση.
2: Α, να τα βγάλει τα λεφτά του, μέχρι
1: να βγάλει τα λεφτά του, να τα φορέσει όλη η γειτονιά. Να γυρνάει το βρακί, κατάλαβε.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Music 892.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα.

0: Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

Λιονέλ Μέση. Άντε και γαμήτε. Να τελειώσουν οι κουβέντες. Μας κάνατε τις μπάλες, μας κάνατε τσουρέκια. Ποιος είναι ο Γκόουτ και ποιος είναι αυτό. Βγαίνατε, λέγατε Κριστιάνο Ρονάλντο, βλακίες. Αϊ το λύκο, αϊ το λύκο. Να τελειώνουν μια για πάντα αυτή η κουβέντα. Βαρεθήκαμε.

σας περιμένουμε Κέρκυρα το καλοκαίρι. Το μόνο που γυρίζει σπίτι είστε εσείς, λακαμάδες. It's coming home, it's coming home.

0: Καλά, καλά. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα.
1: Και με μπλουζίτσα αργεντινή βλέπω.
0: Σήμερα έχω σκάσει και με μπλουζίτσα
2: αργεντινή.
0: Βεβαίως. Όχι τίποτα.
1: Δεν συλλεκτική είναι.
0: Ρε, εσύ, τι.
1: Συλλεκτική είναι.
0: Αυτό σε νοιάζει συλλεκτική είναι. Συλλεκτική ήταν η τσαπού που φάγανε χτες. Ρε, εσύ, παιδιά, εγώ τώρα δεν είμαι κανένας ποδοσφαιρόφιλος τώρα φάνδικος. Αλλά όχι τώρα. Παντού κουβέντες, συνεντεύξεις, ποιος είναι ο καλύτερος. Κάτι βλακίες. Σαν μου θύμισε με αυτό με τον LeBron James και τον Jordan. Κάτι ανίποτη, αμπαλέιρο. Να πούμε. Εντάξει, παιδιά, τώρα για το Μίτσο, μην του κάνετε επίθεση.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν έκανα, έπεσα έξω.
0: Ότι μωρή Ζαΐρα και
1: έπρεπε να κοιτούσα το ζώδιο του μέσα, εγώ έκανα.
0: Άσερε, Γιώργο, βλακίες. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εγώ σα λέω και πάλι, δεν είμαι κανένα άνθρωπο ο οποίο είμαι του ποδοσφαίρου, αλλά όπω ξέρετε, ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, δεν συζητάμε τώρα, παιδιά. Τώρα. Όταν λέμε ποδόσφαιρο, μην κοιτάμε. Θα σα πω τώρα κάτι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ναι. Αυτές τις δύο μέρες ήμουνα με πολλούς ποδοσφαιριστές διεθνείς και έχω κάνει πάρα πολύ κουβέντα, ρε παιδί μου, για το που πάει το ποδόσφαιρο γενικά. Παιδιά, να ξέρετε, στις ομάδες πλέον, όσοι έχετε τα παιδιά σε ομάδες ή όσοι τέτοιο, ακούσατε τι έμαθα. Λέει ένας παιδί, δεσύ λάκου και εσύ που είσαι καλά. Λοιπόν, πλέον λέει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όταν έρχεται, λέει, κάθε 6 μήνες, κάθε μήνα, κάθε χρόνο που κάνουν ενημέρωση στους γονείς για τα παιδιά του, για τα παιδιά τώρα λέμε, ακούσατε, για τα παιδιά. Πώς πάει το παιδί του, όταν έχει γράψει ομάδα, έχει γράψει τον ηφαιστείο.
2: Να κάνουν ενημερώσει και στι ομάδε.
0: Τον έχει γράψει ξηροκό, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΑΕΚ. Λοιπόν, πώς. Και έρχεται η κυρία Ένεσλη, το παιδί σα, πώς πάει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που συζητάνε και μετράνε είναι το τσιπάκι. Το τσιπάκι τι είναι, αυτό έχει δει που φοράνε στου ποδοσφαιριστέ στα εργομετρικά, φοράνε ένα πράγμα σαν σουτιέν που
2: ναι, το, ναι, το έχω δει αυτό και αναρωτιέμαι
0: λοιπόν,
2: τι είναι.
0: Αυτό μετράει τα πάντα. Μετράει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, σφιγμούς, ταχύτητα, παλμούς, πότε πάτησε αυτό. Έχει δεδομένα, μαζί με δεδομένα. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο, παιδιά, επειδή λόγω καπιταλισμού πάει σε πιο πολλά παιχνίδια, πιο πολλά, όλο έχει πάει σε ταχυδύναμη. Πλέον δεν υπάρχει, ρε φίλε, όσο περνάει ο καιρός, θα σταματάνε να βγαίνουν με την, έτσι πως βγαίνουν τουλάχιστον, οι βιρτουόζοι της μπάλας. Δηλαδή ένα Γιαμάλ έχουμε πλέον αυτό την Ισπανία, αυτό, όλοι οι άλλοι είναι τέτοιο. Τώρα δεν λέω, εντάξει, και ο Κριστιανό Ρονάλντο, αθλητής τρομερός, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε τώρα, δεν θα κάνω αυτό. Αλλά τώρα το ποδόσφαιρο είναι σάμπα, το ποδόσφαιρο είναι να κλείνει αυτό, να μπορείς να βγάλεις μια πάσα γάμωτος. Δηλαδή πρώτη επαφή, first touch, είναι να κουνάς στη μέση, είναι χορός, είναι έτσι, εδώ, γύρω-γύρω, να σπάνε οι μέσες, να κουνιούνται τα στήθη. Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Οπότε αυτές οι κουβέντες τώρα, ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο καλύτερος, αυτός είναι ο καλύτερος, σας άρεσε τώρα.
2: Οπότε κοιτάνε το τσιπάκι κατά βάση και τους ενημερώνουν. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά να πάθεις.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το Σόφρα σαν παράδειγμα ότι πλέον έχει πάει πάρα πολύ στην ταχυδύναμη.
2: Αυτό λέω. Οπότε κοιτάνε αυτό κατά βάση.
0: Ναι, τώρα εκεί πέρα μετά να ακολουθήσει του προπονητή τη οδηγία. Τώρα χάθηκε η μαγεία. Το
2: αν είναι ταλέντο άλλου και αυτά δεν το αναφέρουν. Δεν στέκονται σε αυτό δηλαδή.
0: Ρε φίλε, και ταλέντο να είναι ο άλλο. Με τον τρόπο που εξελίσσονται οι παιδοσφαιριστέ, άμα σου λέει.
1: Το φτιάχνουν αλλιώ.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν είναι αυτό. Παλιά και οι μικρέ ομάδε όλοι είχαν, ρε φίλε, από έναν δύο βιρτουόζους μέσα. Όταν είναι βιρτουόζους, ενώ τρίπλες και αυτά. Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι φοβερή μηχανή να τον πάρεις, να τον πας. Εγώ τον Ρονάλντο, παιδιά, τον έπαιρνα για ελιές στο Αίγιο το καλοκαίρι.
1: Ωραία!
0: Ναι,
2: ωραία!
0: Ίσως η ποδοσφαιρική μου.
1: Αποφέτηση, ωραία!
0: Ναι, ρε παιδί, ναι, είναι μηχανή.
1: Άρα είναι για ελιές ο Ρονάλντο.
0: Για ελιές και σταφίδα, να κουβαλάει κοφίνι. Ναι, μπορεί. Τώρα σου πω, τον πάω, να του δώσω 65-70 ευρώ μεροκάματο να δουλέψει το παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο άλλος τώρα είναι καλλιτέχνης τώρα. Τι να λέμε τώρα, κάθομαστε να συζητάμε. Τέλος πάντων, anyway. Εντάξει, ίσως η ανάλυση μου να μην ήταν τρομερή, αλλά το ευχαριστηθήκα. Όχι γιατί ήταν Αργεντινή, χαίστηκα το. Μόνο Ελλάδα είμαι, ρε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Μόνο Ελλάδα είμαι. Δεν με νοιάζει ούτε Αργεντινή, είμαι, ούτε Αγγλία είμαι, ούτε Γαλλία, ούτε χαίστηκα.
1: Δεν την ήθελε στην Αγγλία, να είσαι ειλικρινής, αντικειμενικός.
0: Όχι μόνο, δεν
1: ήθελε να κερδίσει τόσο. Αυτό
0: όχι όμω για αυτό το κόλλημα που έχουν μερικοί. Εγώ πιο πολύ ήμουνα με την Αργεντινή λόγω Μέση να τελειώσει και αυτή η κουβέντα τώρα. Ο άνθρωπο δύο πάσει έβγαλε. Και μετρήσαν, λέει, το Μέση, λέει το 80% του αγώνα περπατάει. Φαντάζομαι, σου κάνει πλάκα, ρε. Ο άνθρωπο δηλαδή, είναι μέσα, τώρα περπατάει. Δηλαδή είναι σαν την έννοια να βάλει μέσα, μπορεί να τρέξει περισσότερο από το Μέση.
2: Οπότε τώρα ένα αγώνα έχει μείνει.
0: Ένα
2: αγώνα
1: έχει μείνει.
2: Ο τελικό. Και είναι
1: Ισπανία-Αργεντινή.
2: Ισπανία-Αργεντινή, μάλιστα.
0: Παιδιά, δεν τα ισοπεδώνω όλα. Και οι Άγγλοι τώρα είχαν μέσα παίκτε, τώρα δεν θέλω να. Δεν το πάω στο κόμπλεξ. Δείτε, παιδιά, δεν τα πάω στα ψυχολογικά εγώ. Δεν κάνω μαγκέ εγώ. Δεν έχουμε μηχανάκια εδώ πέρα να μετράμε τις, τέτοιο. Μιλάμε τώρα σοβαρά τώρα. Εγώ δεν θα σου χαρακτηρίσω το παιχνίδι. Στο θέμα Μέση Ρονάλντο ήθελα να πάρω θέση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι είχαμε δύο πολύ άσχημες ειδήσεις. Χθες έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Αυτή η γυναίκα, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, ήταν λες και. Ένας άνθρωπος ο οποίος από τις ταινίες τις παλιές αλλά και από τις μετέπειτα εμφανίσεις της, από τις πιο ωραίες γυναίκες που περάσανε από, ναι, από ηθοποιούς. Και φοβερή ηθοποιός, συμπαθέστατη μέχρι τελευταία στιγμή. Ρε φίλε, ήταν 93, αλλά ήταν, την έβλεπε σε συνεντεύξεις.
1: Αφού έπαιζε, ναι, παιδί μου, αρχικά. Στην
2: αρχή της Ελιάς έπαιζε,
0: ναι,
2: μέχρι,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, τρομερό, τρομερό.
2: Κοτσονάτη, έτσι όπως το λένε.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, πολύ. Πώς σου πω, ήταν, είναι σύμβολο τώρα αυτή η γυναίκα τώρα. Τι να λέμε τώρα, τέτοιο. Και.
1: Είπε κιόλα τον Κακλαμάνι, λέει στο τέλος, αφού φύγω, θέλω να αφήσετε στην καρέκλα μου, γιατί μαζευόταν και παίζαν πυρίμπα. Θέλω να αφήσετε μπροστά από την καρέκλα μου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο.
0: Ναι, αλλά. Α, κάπνισε! Ναι. Μέχρι τα 93, άκουγα.
2: Δεν ήθελε να συζήσει, τη άρεσε πάρα πολύ που έμενε μόνη τη. Ήταν, ρε παιδί,
0: ήτανε
2: μου,
0: γυναίκα σύμβολο τώρα, μην το συζητάμε τώρα από όλες τις απόψεις. Τι θέλω να πω. Και παιδιά, το μάθα και χτες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί. Πέθανε, παιδιά, και ο Λορέντζο Καριέρε, όσο τον θυμάστε από το,
1: μπαρ.
0: Από το μπαρ και άντρας της
2: Έλληνες
0: Κατραβά. Αυτό ήταν νέο παιδί, ρε παιδί μου τώρα.
2: Πολύ νέο ήταν και ήταν σοκαριστικό, γιατί ακριβώς ήρθε λίγο απότομο.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Σε λείπει τρία στην οικογένεια, είχαν και παιδάκια. Τι να πω τώρα, αυτά άσχημα πράγματα. Ο Θεός να πάψει τις ψυχές τους. Και τι να πω, να ζήσετε, να ζήσουμε, να θυμόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, πολύ γρήγορα να πούμε ότι. Σας το είπε ο Μίτσος από χτες. Καλά, λέει και μερικά σωστά ο Μίτσος. Πες, παιδιά, ένα παιχνίδι έχασε ο Μίτσος τώρα.
1: Εντάξει, παιδιά, εσυχάστε.
2: Ναι, παιδιά, δηλαδή, γιατί πέφτει να τον πάρει.
1: Εγώ φταίω, πρέπει να είχα δει το του Μίτσο στο ζώο.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αλλά με το που έβαλε τον κόλλ η Αγγλία, όλοι λέγανε πού σε Μίτσο
1: και εγώ, και εγώ το είδα και λέω εδώ είμαστε.
0: Ναι, αλλά μετά αυτή έφταιγε ο προπονητής σου. Έβαλε να καθίσουν όλους πίσω. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια Μίτσο στην Ελλάδα και λέγε τι έχουμε.
1: Ακούστε τώρα, γιατί θα γελάσουμε.
0: Εντάξει, η πλάκα είναι ότι βλέπεις και κλασικά δημοσιεύματα στα site. Όταν, κάθε καλοκαίρι, ρε παιδιά, αν παρατηρήσετε, όσοι μπαίνετε σε site πλέον εφημερίδες, όποιος παίρνει, είναι, έχουνε, όταν θέλουν να πούν για σαραντάρια, έχουν μια φωτογραφία με κάποιον μέσα σε ένα συντριβάνι Σύνταγμα. δηλαδή, τα πρώτα σαραντάρια είναι κλασική φωτογραφία.
1: Κλασικό.
0: Πρέπει να είναι η ίδια φωτογραφία, ρε, κάθε φορά. Για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω συγκεκριμένα, Πέμπτη, από σήμερα βασικά θα έχει 37 βαθμούς, αύριο θα έχει 38 και το Σαββατοκύριακο 39 και 40 βαθμούς. Έτσι θα μας πάει μέχρι και την Δευτέρα και ξαφνικά από Τρίτη, μαντέψτε.
2: Τι?
1: Από Τετάρτη βασικά πρωί. Πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς. Πάμε στους 29 με 32 και βροχές. Και σε πολλές περιοχές και καταιγίδες.
2: Να, το αγαπημένο του Φάνη.
1: Ετοιμάστε τσομπρέλες.
0: Αυτό δεν είναι μωρέ, αυτό είναι η κουφόβραση, παιδιά. Αυτό όταν κάνει τη ζέστη και βρέχει, τώρα αυτό είναι Ινδία. Τώρα κάτω να.
1: Και το θέμα είναι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Διότι
1: αυτές τις 2-3 μέρες θα έχει 40 βαθμούς και 7 από φόρο. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει λίγο προσοχή, έχει πολύ αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα κάποιος πρέπει να κάνει και ζέστη τώρα. Μην λέμε τα ίδια. Μια χαρά τη σκαπουλάραμε. Πάθαν στην Ελβετία πάνω και στη Γαλλία το φυσάνε και δεν γριώνει. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παιδιά. Καλά, έχουμε πολύ ψωμί στα πολιτικά. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Να πούμε πολύ γρήγορα, έτσι, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από την επικαιρότητα. Τι να πω, έχει πολύ ωραία πράγματα, ρε γάμοντο. Δεν θέλω να τα αφήσουμε ασχολίαστα. Άστο, τι ώρα είναι, για να δω.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Και τέταρτο.
0: Λευτέρη, βάλει ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε λίγο, γιατί έχουμε πολύ ψωμί να συζητήσουμε.

0: Τσίκο, εδώ είμαστε, δεν αρχίσαμε. Άνοδες φορές Δέλτα μαζί μας, παιδιά. Πάντα εδώ πέρα. Θα κάνετε το βήμα και θα πάτε να σπουδάσετε σε μια σχολή που σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών. Τα πάντα: μάρκετινγκ, γαστρονομία, πληροφορική, επαγγελμάτα μόδας, υγείας, αθλητισμού, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά, όταν έρθει η ώρα να ανοίξετε τα φτερά σας, δίπλα σας με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Λοιπόν, παιδιά, Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια, ξεκινήστε να σχεδιάσετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Και μην ξεχνάμε, κουνούπι, άτιμο πράγμα, και γι' αυτό υπάρχει το Repel Spray. Τα κρατάει μακριά έως και 8 ώρες, άοσμο κατάλληλο για παιδιά ενήλικες, ακόμα και βρέφη.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
2: Και φυσικά θέλω να σας πω ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα event του καλοκαιριού. Μπες στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Μέσα από το energyoutloud.gr να πούμε κιόλας ότι η Δήπειρου βάλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τις διοργανώσεις και γενικότερα τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόρο Καστοριάς, που είναι powered by Day, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά Day 3-on-3 Street Basketball. Δες τα λοιπόν και ζήστε όλα στο energyoutloud.gr.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κπρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κπρόκο το επόμενο τραγούδι.
0: Λοιπόν, και παιδιά, προχωράμε για να δούμε τι γίνεται στα της χώρας μας. Για άλλη μια φορά, ορολογίες που κάποιοι από εσάς, γιατί στα γράμματα δεν καταλαβαίνετε, παρόλα αυτά εμείς καταλαβαίνουμε. Πλεώνασμα πρωτογενές 4,4 δις ευρώ το πρώτο εξάμεινο του 26.
2: Τρελάθηκαν.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Πάμε πολύ καλά.
0: Α, τέλεια. Αυτό είναι. Δηλαδή και εγώ έτσι το βλέπω.
2: Τέλεια.
0: Όχι, όντως τι σημαίνει? Δηλαδή το ότι έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, έχουμε πλεώνασμα, καταλαβαίνω τη λέξη ετυμολογικά, ότι έχουμε παραπάνω από
2: κάτι. Παραπάνω από τον προϋπολογισμό που έχουμε κάνει, ρε παιδί μου.
0: Α, έχουμε, δηλαδή, έχουμε βγάλει παραπάνω λεφτά, 4,4 δις. Εξηγήστε μου, παιδιά, επειδή προφανώς ούτε ο Μπουλίνης καταλαβαίνει. Εξηγήστε, εμείς επειδή βλέπουμε συνέχεια τέτοια νέα. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,4 δις το πρώτο εξάμεινο. Άρα έχουμε βγάλει παραπάνω 4,4 δις από αυτά που είχαμε υπολογίσει.
2: Όχι 4,4 παραπάνω από αυτά που έχεις υπολογίσει. Έχεις υπολογίσει από ό,τι βλέπω γύρω στα 3,5 με 4 και έβγαλες 4,4. Οπότε έβγαλες παραπάνω από αυτό που
0: περίμενες. Αυτό το οποίο όταν βγάζω παραπάνω, αυτό πάει να κλείσουμε τρύπες ή πάει σε εμάς?
2: Σε εμάς.
1: Σε εμάς άμα δεν θα φαινόταν, ρε Σιφάνη.
2: Φού χρωστάμε τόσα δις, παιδί μου.
0: Άρα απλά λέμε ότι. Ναι. Άρα.
1: Ναι, αλλά έχει και δίκιο ο Φάνης, γιατί κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο διαβάζει πλεώνασμα. Είμαστε πρώτοι σε αυτό. Έχουμε, δίνουμε.
2: Δεν μας έκανε αύξηση, παιδί μου, τώρα 10 ευρώ.
0: Εγώ μπορεί να μου. Παιδιά, εγώ δεν το λέω ειρωνικά. Απλά δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό για μας είναι καλό. Δηλαδή, εγώ όταν το βλέπω, γιατί βλέπω συνέχεια ανοίγω άρθρα και αυτά και βλέπω πλεονάσματα αυτό. Άρα, εγώ να ξέρω ότι είναι θετικό το πρόσημο.
2: Ναι, γιατί μπαίνουν λεφτά στα ταμεία, ρε παιδί μου. Η χώρα σου πάει
0: τα
2: καλά.
0: Τα λεφτά από τα ταμεία που πάνε μετά. Αυτό είναι καλό σε σχέση με μένα, με τον καθημερινό πολίτη, ή είναι γενικά?
2: Άμα η οικονομία της χώρας σου πάει καλά, σημαίνει ότι θα πας και εσύ καλά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε, ρε Δημήτρη.
0: Κάτσε ρε Μαρία, μήπως το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε?
1: Σίγουρα.
2: Ας πούμε τότε που είχαμε ελλείμματα και πήγαινε χάλια η χώρα μας, να σκόβανε και εμάς τους μισθούς.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω, εντάξει. Άρα εγώ το βλέπω και να λέω, οπ, ωραία.
2: Ναι, χαρά τώρα.
0: Ναι, έλα ρε εσύ. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Καλό είναι για να το γράφουν.
1: Τώρα με το πλεώνασμα δηλαδή θα αυξήσουν και λίγο τους μισθούς.
2: Θα σου πω, συγκεκριμένα είχαμε 351 εκατομμύρια πάνω από το στόχο.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ θέλω να μου τα μεταφράσει κάπως με απλό τρόπο να καταλαβαίνω πώς γίνομαι δέκτης όλου αυτού του πλεονάσματος. Άρα και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι δέκτης αυτής της θετικής συνέπειας.
2: Εντάξει, εκλογές έρχονται. Μπορεί να σου πει ότι θα δώσει αύξηση κάτι, θα σου δώσει κανένα.
0: Εντάξει, ωραία. Εγώ, παιδιά, ρωτάω. Δεν κάνω τον τέξιμο. Λοιπόν.
1: Εσύ και εγώ και όλοι μας πρέπει να χαιρόμαστε τώρα όταν βλέπουμε το πρόγραμμα. Τώρα για ποιο λόγο, άστο.
0: Καλά, υπάρχει και άλλο λόγο να χαιρόμαστε. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην Εύβοια απάνω. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί πέρα.
2: Προσοχή τώρα, γιατί φυσάκια θα έχει ζέστη.
0: Ναι, μα έλατε. Στο τέλος λέει της τετραετίας, λέει, θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που έχει η χώρα.
2: Μακάρι.
0: Ναι, εσύ. Ναι.
2: Όχι εσύ, εγώ.
0: Όχι, καταλαβαίνω, εσύ. το καλύτερο σύστημα υγείας. Άρα είμαι, όλα τα σβήσα εγώ.
2: Ναι, και είπε, εμείς μιλάμε με τα έργα, όχι με λόγια.
0: Ναι.
2: Σκληρός ο πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, πολύ σκληρός ο πρόεδρος. Δεν ξέρω. Με το καλό. Από την άλλη, αφού πάμε τόσο καλά και είναι όλα καλά, βγήκε λέει και η μητέρα λέει των δημοσκοπήσεων. Τι έχουμε λέει τη δυναμική, ποια είναι η μητέρα των δημοσκοπήσεων?
2: Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Εγώ το βλέπω από την Earth News. Λέει, σας παρουσιάζουμε, λέει, τη μητέρα των δημοσκοπήσεων. Μάλλον είναι δημοσκόπηση Earth.
2: Όχι, είναι δημοσκόπηση τέτοια. Απλώς έχει πάρει μέσα από 6 δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα υπάρχει δημοσκόπηση. Υπάρχει δημοσκόπηση η οποία συγκρίνει όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Μπράβο.
0: Α, ωραία,
1: η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων.
2: Μπράβο, Μαρία.
0: Ναι, για πάμε. Τι έχει η μητέρα των δημοσκοπήσεων, για να ακούσουμε τι γίνεται.
2: Πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία,
2: με 29,6.
1: Ανέβηκε λίγο από τις άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι ανέβηκε. Είναι συνοθήλευμα σου λέει αυτό. Δεν έχει να κάνει με ποιος ανέβηκε ή ποιος
1: ανέβηκε. Σωστό,
0: είναι συνοθήλευμα αυτό.
2: Η Ελλάς, δεύτερη. Αλέξης Τσίπρας με 17,3. Πασόκ τρίτο με 11,1.
0: Τι στενάχωρο, ναι.
2: Η Καριστιανού τέταρτη με 8,4.
0: Ναι.
2: Ο Βελόπουλος πέμπτος με 8%.
0: Ναι.
2: Ακολουθεί το ΚΚ με 6,9.
0: Έλα, μωρή κουτσουμπάρα, ναι.
2: Βουλεύση Ελευθερίας με 4,6. Φωνή Λογικής με 3,7. Και το Μέρα 25 το δείχνουν να μπαίνει με 3%.
0: 3% μέσα.
1: Η Φωνή Λογικής ποιος είναι?
0: Η Φωνή Λογικής δεν υπάρχει. Αλλά η Φωνή Λογικής στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Άρα μπαίνει, δηλαδή με τη μητέρα των μαχών, των δημοσκοπήσεων, μπαίνει και ο Βάρου. Εγώ τον θέλω τον Βαρουφάκη.
2: Αυτό δείχνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έξω με 1,5%, έτσι.
0: Ναι, καλά, σιγά, κάτσε να αναλάβει.
1: Αλλά γίνεται και χαμός εκεί πέρα.
0: Ο Πουλάκης. Έλα, ρε, εσύ. Τον θέλω τον Βαρουφάκη μέσα τώρα.
2: Ναι, τον δείχνει μέσα.
0: Είναι τώρα να λείπει τώρα από το θείασο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά, παιδιά, να σου πω κάτι. Ρεαλιστικά τώρα, άσχετα που ξαφνικά πρώτο. Εγώ, εάν μπει και το Μέρα 25 και. Α, όχι. Βγαίνει, η τέτοια είναι έξω, ρε.
2: Ποια, ρε.
1: Ποια,
0: πώς την είναι, η
2: Λετοβουλού.
0: Όχι, η άλλη.
2: Μέσα είναι, πλέον Ελευθερία.
0: Α, μέσα.
1: Μην αγωνιστεί.
0: Ναι, Κωνσταντοπούλου. Εγώ, δηλαδή, Βελόπουλος μέσα. Όλοι με Λατινοπούλου. Δηλαδή, είναι όλο το καρναβάλ. είναι όλοι μέσα, ρε. Δηλαδή, θα έχουμε επιλογές.
2: Θα έχεις, ναι.
0: Στην ψυχαγωγία.
2: Και αν πει και ο Βαρουφάκης, θα έχεις 9 κόμματα. Είχες ποτέ στη Βουλή 9 κόμματα.
0: Παιδιά, εγώ να σου πω κάτι, άσχετα ποιος θα κυβερνήσει, εγώ το θέλω αυτό το πράγμα. 9 κόμματα μέσα, μετά το θα είμαστε καρφωμένοι στο κανάλι της Βουλής μέσα. Θα γίνει το έλα να δεις.
2: Και το Σαμαρά περιμένουμε.
0: Άμα.
1: Και το Σαμαρά και τον. Ναι. Πώς λένε τις Χρυσές Αυγές
2: που Κασιλιάρη.
1: Θα. Ναι, είπανε Σεπτέμβρη.
0: Ναι,
2: έτσι είπανε.
0: Τι στηρίζουμε εμείς, εγώ παιδιά, σαν κουνάβια εδώ πέρα, στηρίζουμε να μπουν και τα 9 κόμματα στη Βουλή. Αυτό θέλουμε εμείς για να έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Να μπορούμε να. Τέτοιο. 9 κόμματα μέσα, να μπουν όλοι μέσα, να γίνει το μάλευρα. Μάλιστα, ευχάριστα είναι αυτά τα πράγματα. Και να έχει και ο κόσμος δουλειά. Πιο πολλά κόμματα μέσα, πιο πολλοί κόσμος.
2: Ναι.
0: Να υπάρχει δουλίτσα και για το
1: γύρω γύρω.
0: Βέβαια, για να μην είμαι και λίγο, ξέρεις, εγώ τα θέλω και όλα. Θα ήθελα και το ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο. Το ΣΥΡΙΖΑ. Κλάιν Μάιν για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα τον Πολάκη μέσα. Στο, δηλαδή, κάπως μου λείπει εμένα. Δηλαδή, αν πούμε. Αν θέλω να φάνει ποιο είναι το όνειρό σου, θα ήθελα, ρε παιδί μου, να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης και με κάποιο τρόπο να τρυπώσει και αυτός μέσα στο.
2: Δεν φαίνεται,
0: δηλαδή. Δεν φαίνεται να τρυπώνει. Από ό,τι βλέπω όμως εκεί πέρα, επειδή έχει μείνει ο παπάς στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης και η Δούρου, τώρα. Πώς καταφέραν να σκοτωθούν και
2: αυτοί. Μείναν οι δυο τους. Πολάκης Δούρου τώρα.
0: Πολάκης Δούρου και τσακώνονται και ο Πολάκης Δούρου. Τι έγινε εκεί πέρα.
2: Ζητάει να κάνει πίσω η Δούρου ο Πολάκης για να έχουμε ένα ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ενωμένο
2: ΣΥΡΙΖΑ μόνο με την προεδρία του, κατάλαβε.
0: Ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Το είναι ωραίο και αυτό, ρε γάμο. Και ο Πολάκης τώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο. Δηλαδή, ας δώσει η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, δεν ξέρω ποιο. Και τα, και
2: από 1%.
0: Από 1%. ρε, αν μπει και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα, παιδιά, θα γίνει. Θα έχει γέλιο πολύ τώρα. Δηλαδή, αν μπει τώρα και αυτό τώρα μέσα. Σκεφτείτε τώρα τι έχει να γίνει τώρα. Σκεφτείτε, δηλαδή θα έχουμε μια τετραετία μούρλια. Τώρα δεν ξέρω η χώρα κατά που θα πάει. Αλλά εμείς θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, από την άλλη, παιδιά, ένας σιωπηλός στρατιώτης της κυβέρνησης αλλά και της χώρας. Ένας άνθρωπος τον οποίο τα κουνάβια τον ακολουθούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη χώρα στο παιχνίδι που λέγεται εξοπλιστικά. Νικόλας Δένδιας. Παιδιά, ξέρετε ότι για τον Νικόλα τον Δένδια, τα κουνάβια, όχι για τον Νικόλα τον Δένδια συγκεκριμένα, όποιον και να είχαμε υπουργό άμυνας, λόγω της αγάπης μας για τα όπλα, τον πόλεμο και γενικά τα εξοπλιστικά και την αγάπη μας ότι κάποια στιγμή θα μπούμε στην Τουρκία μέσα και θα την ξαναπάρουμε πίσω, θα ακολουθούσαμε αναγκαστικά τον εκάστοτε υπουργό άμυνας. Ο Νικόλας Δένδιας, αν θυμάστε, έχει ξεκινήσει από πρόπερση, το λέμε εδώ πέρα, συναντήσει όλο τον κόσμο. Είχε πάει, είχε υπογράψει συμφωνίες κάτω στο Κονγκό, στο Μπαγκλαντέ.
2: Αφρική,
0: ήταν πέρυσι κάπου το ψάχναμε κάθε μέρα και είχε πάει, είχε υπογράψει κάτι. Μέχρι και παίχτες να φέρουμε, θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Που το λέγαμε. Γενικά, Νικόλας Δένδιας κάνει μεγάλη δουλειά. Τώρα, μην με ρωτήσετε ακριβώς τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή είναι με τον πρωθυπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό του Κατάρ. Όπου. Πόσο ωραία η Σαούδα Άραβες, ρε φίλε, που πας σε meeting τώρα πολιτικό και είναι με την παντόφλα Σαούδα Άραβες.
2: Σανδάλι,
0: ναι. Ναι, πω. Λοιπόν, ο υπουργός άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, είναι κάτω στο Κατάρ. Εκεί πέρα, τι κανονίζει, Μίτσο, πες μου, ότι μάλλον θα δώσουμε.
2: Για μάλλον αυτό βλέπω κι εγώ. Μίλησε με τον Σεϊχ Σαούντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθανή. Τώρα, γιατί είναι όλοι Αλθανοί στο τέλος. Ναι. Οι περισσότεροι είναι Αλθανοί, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, μίλησανε.
0: Είναι όπως λέμε Παπαδόπουλος εδώ πέρα στην Ελλάδα, Λαμπρόπουλος. Είναι τέτοιο, ναι.
2: Μιλήσανε για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουν και είπαν ότι θα τις φτιάξουν κι άλλο κιόλας.
0: Στο Κατάρ δεν έχουμε. Όχι, Σαουδική Αραβία έχουμε δώσει 300.
2: Ναι, Σαουδική. Λέει, αξιολογήσαμε, λέει, τη σημαντική πρόοδο που έχουμε κάνει για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας και ότι θα τη φτιάξουμε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Και είχαν συναντηθεί και τον Απρίλιο. Τώρα δεν ξέρω γιατί ξανασυναντήθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι τώρα. Μακάρι να μπαίνουν πλάκια στη χώρα.
2: Και εμείς συζήτησαν και για τις εξελίξεις που έχουν εκεί πέρα, ξέρεις, με τους πολέμους δίπλα. Του έδωσε και συμβουλές, λέει ο Δένδιας του.
0: Βέβαια, Νίκολας ο Δένδιας ξέρει από αυτά. Λοιπόν, και να κλείσουμε το πολιτικό συμφερτό. Ήρθε η ώρα του πιτσαρά. Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης, ο δικός μας Αντώνης. Πρόεδρε, ο καλαμαθιανός Σάσος. Έτσι, Μίτσο, δικό σας παιδί.
2: Δικό μας.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Μας έδειξε και το δρόμο, να είναι καλά.
0: Ναι. Καλαμάτα, κάτω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Αντώνης Σαμαράς. Ήρθε η ώρα να κατέβει και ο Αντώνης Σαμαράς με νέο δικόμα και να γίνει πραγματικά. Να γίνουμε πραγματικά αρδέλο μπου εδώ πέρα, να, να ψάχνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Σε αναζήτηση γραφείων για νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα, Μίτσο, πες μου.
2: Έχει σχεδόν κλείσει. Τρεις είναι οι περιοχές, βέβαια, που εξετάζει και ο ίδιος, ναι, για να είναι τα γραφεία του. Οπότε, μάλλον είναι τελικό. Είναι στην οδό Σόλωνος. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Να προσέχει ο Αντώνης Σαμαράς. Σίγουρα μπορεί να το κλείσει η Ελένη Μουργκράκη κάμερα. Να πάει να παρκάρει και να την κλείσει την οδό όλη. Ναι.
2: Υποκράτους.
1: Mm. Ναι.
2: Και η τρίτη επιλογή. Μου φαίνεται πολύ
0: λαϊκή. Θα κάνει κόμμα. Γιατί ακόμα εγώ από τα συμφραζόμενα έχω καταλάβει ότι δεν θα κάνει τελικά.
2: Εσύ που το κατάλαβες.
0: Από το περιορίζω ατμόσφαιρα.
2: Απλώς το θέμα της δημοσκοπήσης τον δίνουν χαμηλά πολύ. Δηλαδή τον δίνουν και.
1: Μα δεν έχει κάνει κόμμα. Γι' αυτό πώς να τον δώσουμε πιο πάνω, ρε παιδιά.
2: Η τρίτη επιλογή, πολύ λαϊκή θεωρώ για τον Αντώνη Σαμαρά, είναι η Ομόνοια.
1: Όχι, για Σόλωνος τον βλέπω.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν, είπαμε, τώρα, δεν μπορεί να πάει τώρα αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να γίνει αυτό και μετά το μόνο που απομένει είναι να κατέβει και ο Πάτερ Κλεωμένης και να γίνει πραγματικά να μην θες να φύγεις από αυτή τη χώρα. Αυτά, παιδιά, σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι εντάξει, πράγματα που γίνονται στην Αμερική έρχονται μετά από 30 χρόνια στην Ελλάδα και 50. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί πέρα το έχει φτάσει σε άλλο. Θέλω να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω είναι ο άνθρωπος που θα τελειώσει τα τρόλ σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή το τρόλινγκ τελειώνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τύπος πέρα από. Έχει βγάλει διαβατήρια με το πρόσωπό του. Πλέον βγάζει διαβατήριο στην Αμερική και γι' αυτό. Τώρα το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ άρχισε να παράγει νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ.
1: Αυτά είναι.
0: Το όνειρό μου κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Πόσο εσύ.
0: Ναι,
1: εσύ ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Αυτά είναι κάτι που θα έκανε, ρε φίλε, το πρώην πρότυπό μου, ο Κιμ Ιονγκ Ουν. Ο άλλος τώρα το κάνει. Εντάξει, τώρα τι θα σου πω, ρε φίλε. Για μένα, αν έχεις σκοπό στη ζωή σου να είσαι ένα άτομο που θα αποκτήσει τέτοια δύναμη, αν την αποκτούσα και εγώ τέτοιες τρέλες θα έκανα. Δηλαδή, κλάιν, να αφήσω να κάνω αγάλαμα τον εαυτό
2: μου. Φαντάζομαι τώρα σε εμάς να το κάνω Μητσοτάκη αυτό. Θα πιστεύω ότι θα κάναμε πορεία, θα διαδηλώναμε.
0: Πολλά πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν πριν από χρόνια τώρα είναι.
2: Σκέψου το 5 ευρώ να έχει πάνω το Μητσοτάκη, ας
0: πούμε. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί όχι. Γιατί σκέψου και.
1: Δεν θα κάναμε τίποτα, εγώ νομίζω.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχει όλους τους πολιτικούς. Σκέψου, ρε παιδί μου, το 20 ευρώ να έχει απάνω. Πού να σου πω τώρα, πες ένα ανδρουλάκι, βαριέμαι.
2: Το Τζίπρα θέλει.
0: Το Τζίπρα. Καταλαβαίνεις. Σκέψου να έχει το 2 ευρώ την Κωνσταντοπούλου. Εγώ τέτοιες κινήσεις τις ακούω. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, σε γενικές γραμμές. Εμείς ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο εδώ πέρα με ζώδια. Δημήτρης Μπουλίνης έχει μας. Σας οφείλει μια συγγνώμη για το χθεσινό κουβά.
2: Μέα κούλπα.
0: Η Μαντάμ Ζαΐρα έρχεται. Τι, άστα, μέα κούλπα εσύ τώρα, δεν είναι. Έλα.
3: Σκλάβη, ξυπνάτε! Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Music 892.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Το καλοκαίρι σημαίνει ένα πράγμα για μένα προσωπικά. Σημαίνει παγωτό. Είναι ο απότελος προγραμματισμός της ημέρας. Και τα καλύτερα θα τα βρείτε φυσικά και στα My Market. Ατομικά, οικογενειακά, ξυλάκια, σάντουιτς, παγωτά. Μεγάλη ποικιλία σε όλες τις γεύσεις. Όποιος έχει περάσει από καταστήματα My Market, ξέρετε ότι έχει 300 ψυγεία μέσα με ό,τι παγωτό μπορεί να φανταστείς. Θα τα βρείτε όλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market και e-shop. Και φίλες και φίλοι, η Anytime σε συνεργασία με το φιλαράκι μας, τον Νίκο τον Γιαννουλίδη, κάνει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ σημαντικό. Στηρίζει τα αδέσποτα ζώα που το έχουν ανάγκη. Μέσα από το κοινό Instagram post της Anytime που έχει κάνει με τον Νίκο, δείτε το. Κάθε σχόλιο σας γίνεται μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση του καταφυγίου και την ουσιαστική φροντίδα των ζώων που φιλοξενεί. Θα βρείτε το σχετικό post στο Instagram και θα αφήσετε το σχόλιο σας, γιατί όταν πολλοί άνθρωποι ενώνονται για ένα καλό σκοπό, η βοήθεια γίνεται πράξη.
1: Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο ανακαινισμένο κατάστημα στο πλαίσιο στην Πέτρου Ραλή 99 και Ηλία Βενέζη, η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event. Από τις 16 γενικά έως τις 19 Ιουλίου, να ξέρετε, το πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα γένεια των ανανεωμένων καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε μέρος και στον instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωροεπιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο πλαίσιο.gr. Και επειδή πολλά είναι αυτά που θα αλλάξουν σε αυτή τη ζωή, τίποτα δεν μένει σταθερό, να ξέρετε ότι μέσα σε όλα υπάρχει και κάτι που μέχρι σήμερα είναι όπως ήταν. Ήταν ήδη στην κορυφή, παραμένει εκεί και μάλιστα από το 1988 μέχρι και σήμερα. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και αν θέλετε και εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμα πιο εύκολη για όλους μας. Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dea.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης, ο δικός μας κουβάς είναι εδώ πέρα. Σήμερα να
2: κουβάς έγινα,
0: Μίτσο, έτσι είναι. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ο άνθρωπος που σας έστειλε ταμείο όλα τα προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα ήρθε ο κουβάς. Βέβαια, τα ποσοστά σου, σαν tipster, παραμένουν πολύ
2: υψηλά. Υψηλό ποσοστό.
0: Υψηλά ποσοστά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πήγες χθες, γιατί όλη η Αγγλία λέγανε, αλλά πήγες. Μάλλον όλη η Αργεντινή λέγανε. Και πήγε σε ανάποδα. Λοιπόν, για πάμε.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που σήμερα έχει τα απίστευτη ενέργεια και νιώθετε έτοιμοι να κατακτήσετε τον κόσμο, αλλά μαζί με την ενέργεια δυστυχώς ανεβαίνουν και λίγο τα νεύρα. Μην αρπάζετε λοιπόν με τον παραμικρό, ειδικά στο δρόμο ή στη δουλειά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, χαμογελάστε και ρίξτε όλο αυτό το πάθος που έχετε σε κάτι να εκτονωθείτε. Τώρα, σε κάποιο γυμναστήριο θα είναι, σε ένα project, σε κάποιο άθλημα, κάτι πρέπει να το κάνετε. Στα αισθηματικά, μια ζεστή αγκαλιά θα σβήσει κάθε ένταση σήμερα, οπότε καλό είναι να έχετε κανονίσει, ξέρεις, κανένα ρετιβουδάκι, οτιδήποτε να το κάνετε σήμερα. Πάμε στον Ταύρο που θα πρέπει να αφήσετε για λίγο το άγχος της καθημερινότητας στην άκρη. Είναι μια περίοδος, ρε παιδί μου, που εσείς οι Ταύροι έχετε σαν να ζορίζετε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας, σαν να έχουν μαζευτεί πολλά, να έχετε λίγο άγχος. Σήμερα η μέρα σας φωνάζει να χαλαρώσετε και να περιποιηθείτε τον εαυτό σας. Φάτε κάτι καλό, πιείτε καφέ με φίλους, κάντε ό,τι γουστάρετε γενικότερα σήμερα, ακόμα και διατροφές, άμα κάνετε το τσίντε μίλ σας να είναι σήμερα, κάπως πρέπει να νιώσετε όμορφα και να διασκεδάσετε και να κάνετε πράγματα τα οποία σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ ωραία. Στα οικονομικά κρατήστε λίγο άμυνα, και το shopping therapy είναι καλό, αλλά με μέτρο. Συνεχίζουμε με τους διδύμους που το τηλέφωνο σας σήμερα έχει πάρει φωτιά, είστε η ψυχή της παρέας, τα μηνύματα έρχονται βροχή και το επικοινωνικό ταλέντο χτυπάει κόκκινο. Προσοχή όμως, μην μεταφέρετε κουτσομπολιά και μην πιστεύετε ό,τι ακούτε, διότι εξηγήσεις παραμονεύουν για εσάς. Φλερτάρετε ελεύθερα, διότι σήμερα η γοητεία σας δεν παίζεται. Οπότε σήμερα είναι η καλύτερη μέρα για να διεκδικήσετε αυτόν ή αυτήν που θέλετε. Πάμε στον καρκίνο που θα πρέπει να βγείτε έξω από το καβούκι σας σήμερα, οπωσδήποτε. Σήμερα λοιπόν η ζεστασιά του σπιτιού σας αρέσει πάρα πολύ και του καναπέ, το θεωρείτε πραγματικά το λιμάνι σας, αλλά σήμερα ο κόσμος εκεί έξω σας χρειάζεται. Μια νέα γνωριμία ή μια επαγγελματική πρόταση μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα. Εμπιστευτείτε λοιπόν το ένστικτό σας, αυτό το απίστευτο ένστικτο που έχετε και το κάνετε πίσω πολλές φορές, κακώς. Κάντε το πρώτο βήμα και δεν θα χάσετε. Συνεχίζουμε με τα λιοντάρια που σήμερα λάμπετε και το απολαμβάνετε με την ψυχή σας. Ο προβολέας είναι στραμμένος επάνω σας και η γοητεία σας ανοίγει όλες τις κλειστές πόρτες. Στη δουλειά μπορείτε να καταφέρετε τα πάντα, αρκεί βέβαια να μην γίνετε πολύ πιεστικοί με τους συνεργάτες σας. Με ευγένεια, γενναιοδωρία και ένα ζεστό χαμόγελο θα τους πάρετε όλους με το μέρος σας, παρόλο που έχετε τσαντιστεί λίγο και έχετε βαρεθεί να χαμογελάτε για άλλοι να σπατάνε. Από ό,τι φαίνεται όμως ότι την επόμενη εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που θα τα ξεκαθαρίσετε όλα αυτά στο επαγγελματικό σας τομέα. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα θα πρέπει να αφήσετε κάτω τις λίστες, τα προγράμματα και το άγχος για το αν είναι όλα τέλεια. Δεν πειράζει αν κάτι πάει πίσω ή αν στο σπίτι δεν είναι στην εντέλεια και έχουμε αφήσει και μικροδουλίτσες, είναι κάποια πράγματα. Δεν πειράζει. Κάντε ένα μεγάλο διάλειμμα, αφήστε το μυαλό σας να ξεκουραστεί και αφιερώστε χρόνο στο να μην κάνετε απολύτως τίποτα.
0: Πες λέει στο φαλακρό δαιμόνιο ότι έχασα 150 ευρώ στην Αγγλία με τη δουλειά αυτό.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, έχετε κερδίσει άλλα τόσα σε άλλες φορές.
0: Εγώ εμπιστευτικά λέει θέλω τα λεφτά μου πίσω. Ο Άλεξ, Μίτσο, θα φας πάρα πολύ ξύλο. Το πάρα πολύ με 2α.
2: Αυτό ποιος το έγραψε.
0: Δεν ξέρω εδώ πέρα ο Θέμη.
2: Τι κάνω, άλλη φορά θα κοιτάζω και τα ζώδια των προπονητών.
1: 10 σωστά να πεις να πέσει μέσα και
0: για
1: σένα.
0: Για το άσχημο θα σε θυμούνται.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα πάρα πολλά παιδιά μας στέλνουν παιδιά το κουπόνι τους. Μίτσο, έρχονται κουπόνια εδώ πέρα που δείχνουν ότι χάσανε λεφτά. Μας κάνουν print screen.
2: Αρχικά τους είπα να παίξουν.
0: Ναι, καταρχήν δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Εσύ είπες τη γνώμη σου.
2: Όχι, δεν είπα τη γνώμη. Είπα ζωδιακή ανάλυση. Ναι. Ανάλυση και πρόβλεψη.
0: Μήπω θα σου βγάλω τα δόντια. Διαδικτυακά δεν ακούγεται, λέει ο Παντελής. Θα το μεταφέρουμε στους τεχνικούς. Λοιπόν, εγώ θα ακυρώσω τη συνδρομή μου πάντως.
2: Τι λες αυτό που είπε ο Σπύρος.
0: Τι λέει ο Σπύρος.
2: Έχω βγάλει 1000 από τον Δημήτρη, έχασα 150.
0: Αυτό πρέπει να είσαι εσύ από άλλο προφίλ.
2: Λοιπόν. Πάμε στο ζυγό που η ισορροπία είναι το επάν για εσάς σήμερα και είναι η κατάλληλη μέρα για να φέρετε την αρμονία στη σχέση σας. Ναι. Με τη γλυκή τακτική.
0: Μέχρι και η Ρενάτα, ρε, έβαλες και τα κορίτσια να παίξουν και δεν. Δηλαδή είσαι η μέχρι και τα. Εσύ, Μίτσο. Είσαι ντροπή, είσαι ξεφτύλα τέτοιο.
2: Πας καλά, παιδί μου, είσαι ξεφτύλα και εσύ.
0: Θα σου ξυλώσουμε το σύστημα καράφλα, στέλνει ο Ρέστης.
2: Καράφλα είστε εσείς.
0: Εντάξει, τώρα παιδιά, να σου πω κάτι. Στείλτα μου με Άιρις πίσω. Η Ρενάτα πήρε 6,28 λέει. Μάλλον δεν σε άκουσε.
2: Όταν πέρασε η Ισπανία ήταν καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, Μίτσο, έτσι είναι αυτά. Είμαστε και στα καλά και στα δύσκολα, δεν είμαστε μαζί σου ούτως ή άλλως. Μίτσο, θα σου κάνω ερώτα με τρίφτη. Έχασα ό,τι είχα, λέει ο Πάνος. Μέχρι και που τα φρουτάκια παίξαμε και χάσαμε, Μίτσο, σε ψάχνουμε.
2: Αυτό που κολλάει.
0: Έρχομαι κοροπή, λέει ο Πάνος. Μίτσο, θα σου κάνω ερώτα με τρίφτη.
1: Παίζει πολύ ο τρίφτης, βλέπω.
0: Ναι, είχα πιάσει 750 ευρώ όταν ο Δημήτρης είπε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Μπραντ, νάτος. Νάτος. Καλημέρα από το Μουστάκα Ομόνια. Δεν ξέρω τι κάνει ο κύριος εκεί πέρα. Τέλος πάντων, διάφορα μηνύματα. Ναι, ξέρουμε. Διάφορα μηνύματα. Θα συνεχίσω, παιδιά. Λέγε με τσουσί τα ζώδια σου, μην αγχώνεσαι.
2: Πάμε στο ζυγό. Η ισορροπία λοιπόν είναι το επάν για εσάς και σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να φέρετε την αρμονία στη σχέση σας. Με την κλικίτα λοιπόν και τη διπλωματία σας μπορείτε να λύσετε παρεξηγήσεις και να.
0: Στην Ομόνια, επειδή λέει η άστεγη λέει είναι εκεί πέρα, γι' αυτό όταν έβγαλε άστεγο.
2: Και να ρεμίσετε ακόμα και το πιο. Δεν ξαναλέω τίποτα.
0: Όχι,
2: και το πιο δύσκολο άνθρωπο. Όχι, θα κάθομαι εγώ να τα ζω αυτά και να τα διαβάζω τα πράγματα.
0: Λέγε.
2: Βγείτε έξω, δείτε κόσμο και διασκεδάστε. Γενικότερα η κοινωνικότητά σας θα σας φέρει όμορφες στιγμές. Και πάμε Σκορπιό. Με κοιτάς, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια, πώς το λένε, ζέση μετά το χτεσινό.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπίνες και σε όλα τα σκορπουντάκια.
0: Έχασα 200 ευρώ άσχημε. Σε ποιον το λέει τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι όχι σε ένα πλέον. Πλέον. Θα έχουμε και πρόβλεψη τελικού βέβαια, θα την Παρασκευή θα την έχουμε.
2: Είσαι άρρωστος άμα έπαιξες 200 ευρώ φίλε, είσαι άρρωστος. Σκορπιή σήμερα εκπέμπεται έναν μαγνητισμό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Η αλήθεια είναι αυτή, γενικότερα το τελευταίο διάστημα εκπέμπουμε κάτι. Νομίζω κάτι καλό.
0: Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Ένα σύγχρονο Δημήτρη.
2: Αν θέλετε να πετύχετε έναν στόχο, η μέρα είναι δική σας. Σήμερα είναι η μέρα που μπορείτε να πετύχετε τα πάντα. Οτιδήποτε και θέλετε να ζητήσετε αυτή την περίοδο, ζητήστε το σήμερα και θα βγείτε κερδισμένοι. Κόκκινο χαλί θα σας τρώσουν με ροδοπέταλα.
0: Μην νομίζω ότι και να πει σήμερα δεν θα σου δώσει κανένα σημασία. Δηλαδή, είδες, έχουν μείνει όλοι στο ΑΟΕ, σε ένα στραβοπάτημά σου. Πραγματικά. Λοιπόν, εντάξει. Άρρωστος εσύ που φοράς χόρτα με κόλλα στο κεφάλι.
1: Χόρτα με κόλλα στο κεφάλι, εντάξει.
2: Μπράβο, μπράβο, ωραίο επίπεδο.
0: Όχι, θέλω, όχι.
2: Ωραίο επίπεδο.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Τι χόρτα ρε, και σου καμία και σένα.
0: Αυτός το είπε, Μίτσο, εγώ να μην μεταφέρω δηλαδή, να έχουμε και λογοκρισία, ωραία, να μην μεταφέρω, ωραία, πάμε. Πάμε.
2: Φίλε μου Σορβιέ, θέλω να σου πω ότι θα πρέπει να ρίξετε λίγο τις αμυνές σας, να χαλαρώσετε και να αφήσετε τους άλλους να σας πλησιάσουν. Το κάνουμε αυτό το λάθος εμείς οι Σκορπιοί. Είμαστε λίγο επιλεκτικοί, ρε παιδί μου, και μας αρέσει το φλερτ. Είμαστε λίγο επιλεκτικοί, είμαστε λίγο δύσκολοι. Εντάξει, σηκώνουμε τύχη, Μαρία.
1: Σηκώνεται, ναι.
2: Σηκώνουμε, ναι.
1: Παρά είστε δύσκολοι.
2: Παρά είμαστε. Πρέπει λίγο
0: αμφιβάλλω αν υπάρχουν τα ζώδια που λέει.
1: Σήμερα περνάς από.
0: Αλλά
1: κλίση.
0: Βλέπω μερικούς σου λέει ότι έχεις μια τελευταία ευκαιρία. Αν ρεφάρεις και εδώ στον τελικό. Εκεί πέρα λέει. Εκεί
2: κοίταξε. Μπορεί εγώ τώρα πρέπει να το ξανακάνω.
0: Να παίξουν, δηλαδή να, ουσιαστικά. Ο, τώρα, Μίτσο, ναι. να τους πεις να παίξουν τα διπλά από ό,τι χάσανε.
2: Είχα πει. Εγώ είχα πει την Ισπανία όταν κέρδιζε, βέβαια.
1: Κάτι αλλά είχε πει όμως για την Αγγλία.
2: Με την Αγγλία αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα λες να το κοιτάξω πάλι με την Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω τώρα.

0: Βόλτα, σχεδιάστε μία εκδρομή για το Σαββατοκυριακό ή τουλάχιστον αν δεν προλαβαίνετε γι' αυτό, έστω και το επόμενο, ή ξεκινήστε μία καινούργια δραστηριότητα. Μην κολλάτε στα καθημερινά μικροπροβλήματα, κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα, κρατήστε την αισιοδοξία σας και η τύχη θα σας κλείσει το μάτι και φαίνεται ότι μπαίνετε σε μία περίοδο άκρο τυχερή για εσάς.
1: Λευτέρη, είσαι άχρηστο. Άσχετο μήνυμα, δεν ξέρω.
2: Όχι, γιατί.
1: Ισχύει, αλλά πώς και σου ήρθε αυτό το. Ναι.
0: Πάμε στον εγώ καιρό που στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας τα πάτε περίφημα, καθώς η σκληρή δουλειά σας αρχίζει σιγά σιγά να αποδίδει καρπούς και αν δεν το έχετε δει στη τσέπη σας, θα το δείτε σε πολύ λίγο καιρό. Όμως, κάπως στην πορεία έχετε ξεχάσει την προσωπική σας ζωή. Κλείστε λοιπόν τις εκκρεμότητες νωρίτερα σήμερα και αφιερώστε το απόγευμα στους ανθρώπους που σας αγαπούν. Έχουν ανάγκη να σας δουν και να σας ακούσουν, οπότε κάντε τους αυτή τη χάρη. Έτσι, και η χάρη είστε εσείς, καταλαβαίνετε.
1: Οι υποσχέσεις σου είναι σαν τα μαλλιά σου, ψεύτικες.
0: Αυτό ήταν πολύ βαρύ.
1: Συνέχισε. Επίσης να πούμε δεν είναι ψεύτικη τρίχα.
0: Είναι φυσική τρίχα, να σου πω, φίλε. Πάμε. Φυσικότατη. Πάμε στον υδροχό, όπου η μοναδικότητα και οι προοδευτικές ιδέες σας είναι σήμερα το μεγαλύτερο όπλο σας. Μην φοβηθείτε να προτείνετε κάτι διαφορετικό στη δουλειά, διότι αυτό θα κάνει την διαφορά. Στα προσωπικά σας, αν είστε ελεύθεροι, μια ξαφνική και ανατρεπτική γνωριμία θα σας ενθουσιάσει. Μείνετε ανοιχτοί λοιπόν σε ό,τι απρόβλεπτο φέρνει η μέρα. Και κλείνουμε με τους ηχθείες, που σήμερα η διέστησή σας είναι ο καλύτερος σας οδηγός. Το έχουμε πει για σας τους ηχθείες και τη διέστηση τουλάχιστον που έχετε το τελευταίο διάστημα. Αν νιώθετε ότι πρέπει να κάνετε μια κίνηση, να πάρετε μια απόφαση, εμπιστευτείτε το ενστικτό σας χωρίς δεύτερη σκέψη. Τώρα, αν θέλετε να χωρίσετε, αν θέλετε να παραιτηθείτε, αν θέλετε να ζητήσετε κάτι και κάτι νιώθετε για αυτόν τον λόγο, νιώθετε ότι σας κερατώνει, νιώθετε ότι στη δουλειά κάποιος σας κάβει το λάκκο, από ό,τι φαίνεται δεν το νιώθετε μόνο, είναι και πραγματικότητα. Εντάξει. Είναι μια άκρος παρόλα αυτά δημιουργική μέρα για εσάς. Προσοχή μόνο στις βιαστικές αγορές και στα οικονομικά, μην ξοδέψετε χρήματα τα οποία δεν σας περισσεύουν.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τον Δημήτριο Κουβαουλίνη, σε λένε κάποιοι εδώ πέρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ρεφάρουμε την Παρασκευή αύριο. Ο Μίτσος αύριο θα φέρει την νικήτρια του τελικού, Ισπανία ή Αργεντινή.
0: Γιατί να φέρω?
1: Γιατί το οφείλει στο κοινό σου.
0: Τι οφείλω, αφού με βρίζουν.
1: Τους
0: οφείλω δηλαδή επειδή με
1: βρίζουν. Όταν σου λέγανε Μίτσο ψυχάρα για πάντα, πώς το λένε, τι σου λέγανε, ήτανε καλά. Ήτανε καλά. Μόνο στα καλά δηλαδή, εσύ μόνο καλά τα λόγια θες.
0: Με προσβάλλουν.
1: Θα πρέπει να. Και κάποτε σε αποθεώνανε.
0: Αλλά τώρα με προσβάλλουν.
1: Όταν δέχεσαι την αποθέωση, θα πρέπει να δέχεσαι και την προσβολή. Ας μην δεχόσουν τι από τα δύο. Αυτό είναι σαν τους άλλους που βγαίνουν και λέει, ο άλλος με έκραξε εκεί πέρα. Όταν σε αποθέωνανε ήταν καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβεις το βάρος της ευθύνης σου. Θα το αναλάβεις και αύριο θα φέρεις την πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Δηλαδή σε αυτό που λέει θες χαστούκια, Μίτσο. Εγώ για ποιο λόγο να έρθω να του πω πρόβλεψη?
1: Ο ίδιος αύριο μπορεί να σε αποθεώνει όμως.
0: Ναι, αλλά τώρα μου λέει ότι θέλω χαστούκια. Γιατί
1: όταν σου λέει Μίτσο σε θεώσει, ήταν καλά. Επίσης το ερώτημα, ο Μίτσος θέλει χαστούκια ή όχι? Στείλτε μήνυμα. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: United.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello. Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Music 892.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά.

0: Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
0: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Και επειδή καλοκαίρι είναι και θα θέλετε να αλλάξετε, να φρεσκάρετε το χώρο σας, κάποιο τείχος σας, ένα δωμάτιο, ένα μπαλκόνι, να ετοιμάσετε το ηχητικό, κάποιο βάψιμο, όλη η αίσθηση αυτού του χώρου, έρχεται η ώρα να διαλέξετε χρώμα. Το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο. Ένα αποτέλεσμα που μπορείς να εμπιστευτείς. Γι' αυτό εδώ και πάνω από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει οικολογικά άοσμα χρώματα και λύσεις για κάθε επιφάνεια, έτσι ώστε να δίνει στο σπίτι σας την αίσθηση που θέλετε εύκολα, σίγουρα. Βέχρο και τελειώσατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρι σε καλή και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε στην άκρη τα θα και ίσως και τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean Application.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα ελληνικό μπραντ που έγινε γνωστό μέσα από τα social και βρίσκεται πλέον σε περισσότερα από 10 χόντο σέντερ σε όλη την Ελλάδα. Αναφέρομαι στην Emanuela Cosmetics, παιδιά, στα προϊόντα που έχουν ξεχωρίσει όπως το No Filter Needed Foundation, με φυσικό αποτέλεσμα και απεσεγάδιαστη όψη. Τα Emanuela Cosmetics γενικά έχουν αυτή την προσιτή πολυτέλεια που αξίζεται. Και τώρα υπάρχουν και καλοκαιρινές εκτόσεις, μείον 30% σε όλα τα προϊόντα και γενικότερα μπορείτε να ανακαλύψετε τη σειρά και όλα τα προϊόντα στο emanuelacosmetics.com και στα συνεργαζόμενα καταστήματα.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα φέτος είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και 100% υπεύθυνο παρτάρισμα με 6 υπέροχες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ginger lime. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι για όσους περάσουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 έως και τις 9. Περνάς λοιπόν, δοκιμάζεις και τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλια του καλοκαιριού. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το Στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μοντιλιακό watch party της χρονιάς. Γιγαντοθόνες, δυνατή μουσική, τα πάντα θα έχει. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι πιο τρελή από ποτέ, Μαρία Ένεσλη και Τρελοκαμπέρο.
3: Ενεργηθείτε.
0: Ας αρχίσουμε πάλι τις τρέλες. Ωραία.
1: Τρέλες τώρα, εντάξει. Σας το ανέφερα χθες ότι σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τους εξωγήινους με αφορμή αυτό που έγινε με τον James Franco.
0: Δεν μου κάνει καν πλέον τίποτα εντύπωση. Ναι.
1: Λοιπόν, σας το έχω
2: για
1: πει.
2: Για τους εξωγήινους όμως πώς τα έχω.
1: Παιδί μου το ενέργεια, κατέγραψε. Θα σου πω.
0: Ναι, θα μας πει.
1: Περίμενε. Πριν περάσω στον James Franco, παιδιά, να σας πω ότι η επιστήμη εξηγεί τους εξωγήινους ενεργειακά.
0: Πάμε να αποκολληθούμε από την πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Πού είστε, είστε εδώ. Πάμε λίγο να κάνουμε αυτό το χρακ, να ξεφύγουμε λιγάκι. Πάμε.
1: Μελετώντας τις ανάγκες τους σε ενέργεια για επιβίωση, τις πηγές που χρησιμοποιούν, π.χ. αστέρια, μαύρες τρύπες, όλα αυτά και τα ίχνη που αφήνουν, γιατί αφήνουν και κάποια ίχνη. Και η αναζήτηση γενικά βασίζεται στην κλίμακα Καρντάσεφ.
0: Καρντάσιαν.
1: Καρντάσεφ, καλέ. Ναι. Η οποία μετράει έναν πολιτισμό με βάση, λέει, την ενέργεια που μπορεί να ελέγξει. Υπάρχει, να ξέρετε, τύπος 1, τύπος 2, τύπος 3.
0: Βάλε καμιά κάτω να παίζει, μάλλον.
1: Ναι. Στους εξωγήινους.
0: Ναι, υπάρχει αυτό ισχύει.
1: Α, το ήξερες, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Και υπάρχουν και βιολογικές ενεργειακές ανάγκες που έχουν μελετήσει, παιδιά, οι αστροβιολόγοι και λένε, για παράδειγμα, ότι ένας εξωγήινος οργανισμός 150 κιλών με μεγάλο εγκέφαλο θα χρειαζόταν πάνω από 3.000 θερμίδες την ημέρα μόνο για τις βασικές λειτουργίες του, αναπνοή, σκέψη κτλ.
2: Τόσο πολύ θα έχει εξωγήινος.
1: Βεβαίως. Ναι. Αντίστοιχα, για να επιβιώσουν στη γη θα αναζητούσαν βασικά συστατικά και στοιχεία, άζωτο, φόσφορο, νερό, κουλουπού. Για να τροφοδοτήσουν το μεταβολισμό του.
0: Μην με κοιτάζει, Δημήτρη. Δεν
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα με αφορμή αυτό που έγινε χθες ή προχθές. Ο James Franco έβαλε παντού κάμερες στο σπίτι του και έδειξε ότι. Γιατί λέει, με παρακολουθούν εξωγήινοι. Ούτε ήταν. Όχι, δεν ήταν τρολ. Όχι, και βγήκε ο σκηνοθέτης της ταινίας και είπε ότι δεν είναι ούτε για την προώθηση, γιατί θα ξεκινήσει μια sunshine κάπως έτσι. Ούτε, λέει, είναι επιστημονικής φαντασίας ταινία, ούτε έχει να κάνει, λέει, με την προώθηση.
4: Το είδα το βίντεο,
1: είναι τρόλ. Το είδα κι εγώ. Παιδί μου, δείχνει τον εξωγήινο.
4: Μα είναι αστείος.
1: Ναι, αλλά ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
5: Έδειξε το βίντεο
6: εξωγήινο.
1: Ναι, παιδιά. Γιατί.
2: Σε λεπτά έχει βγει. Να δω το βίντεο στο TikTok.
1: Είναι ασπρόμαυρο το βίντεο, να ξέρει. Το ανέβασε στο TikTok.
0: Τρολάρει ο άλλο και το άλλο, το φέρνει σαν θέμα.
1: Περιμένετε λιγάκι να σα πω.
2: Πού το βρήκε το κολούρι.
1: Μισό λεπτό, γιατί εγώ έχω και ποτέ. Λοιπόν. Τι είχε πει ο David Bowie, παιδιά. Ότι έκανε το βράδυ. Παρατηρήσει εξωγήινο σκαφών αρκετές φορές τη νύχτα. Έβλεπε. Τι έχει πει η Miley Cyrus.
0: Τι έχει πει η Miley Cyrus.
1: Σε συνέντευξή τη, έχει δει, λέει, ένα υπτάμενο αντικείμενο που έμοιαζε με υπτάμενο χιονιστικό και είχε έντονο κίτρινο φως. Το οποίο μάλιστα, λέει, την ακολούθησε για αρκετή ώρα όταν ταξίδευε με αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια.
2: Miley Cyrus τα είπε αυτά.
1: Βεβαίω.
2: Ήταν μάλλον τότε, ξέρει.
1: Η Demi Lovato. Έχει μοιραστεί επανειλημμένα εμπειρία τη, υποστηρίζω ότι έχει βρεθεί κοντά σε υπτάμενες μπλε σφαίρες ποτό στην έρημο.
2: Είναι δυνατόν να είδε το βίντεο αυτό που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά μου.
1: Και ρε, παιδί μου, άκου να δει. Αυτό τι έκανε τώρα. Έβαλε και καλά έναν εξωγήινο για να. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούσε να έχει τον κανονικό εξωγήινο και ήθελε να μοιραστεί την εμπειρία του.
0: Δεν μπορώ να το μπείτε να δείτε τι ανέβασε ο Τζέιμις Φράνκο. Μαρία, δεν γίνεται. Μα
1: ναι,
0: δεν μπορώ.
1: Άκου να τη
0: δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Παιδιά, μπείτε να ανεβείτε τι έχει ανεβάσει ο Τζέιμις Φράνκο και το φέρνει.
2: Πάνη, κοίτα το εξωγήινο, κοίτα στο παράθυρο. Παιδιά, έχει πάλι εξωγήινο στο πρόσωπό του στο παράθυρο και κοιτάζει μέσα στο
1: σπίτι. Άκου να τη φάνη. Θέλω λίγο να με ακούσει εσύ σοβαρά και άσου άλλου να γελάνε. Θέλω να με ακούσει λίγο σοβαρά, φάνη.
0: Μαρία μου, συνέχισε.
1: Λοιπόν, άκου να δει. Ο Τζέιμις Φράνκο έχει δει εξωγήινους.
0: Να σου πω, επειδή ξέρεις και τη γυναίκα μου και αυτό. Καταλαβαίνεις ότι είμαι σε μια εποχή όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος, αλλά δέχομαι γενικά, ρε παιδί μου, είμαι και πολύ πιεσμένος, ρε παιδί μου. Και εγώ και η σύζυγός μου. Η σύζυγός μου, το μόνο θετικό που έχει είναι ότι δεν συναναστρέφεται μαζί σου πάρα πολύ συχνά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δηλαδή, όχι, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, θα αρχίσω να περπατώ στον δρόμο και να μιλάω μόνος μου μετά.
1: Ναι,
0: θα αρχίσω και κυρίγου και τέτοια.
1: Δηλαδή, θέλω να με ακούσει λίγο εσύ.
0: Όχι,
1: θέλω να
0: ακούσεις. Άμα σε ακούσω και μπω στο παιχνίδι αυτό να το συζητήσω σοβαρά, να αρχίσω να συζητάω γενικά σοβαρά μαζί σου. Μετά πάει. Μετά είναι. Θα γίνω σαν τον τρελό του χωριού. Ρε. Θα κατεβαίνω μόνο μου.
1: Όχι, δεν συμβάλλει. Αυτό που θα σου πω τώρα έχει point. Γι' αυτό έφερα και άλλους διάσημους επώνυμους που έχουν.
2: Εξειδή.
1: Ρε παιδιά, ο Τζέιμις Φράγκο, εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δει.
2: Εγώ να σου κάνω.
1: Αλλά πριν να σου πω.
0: Μα έστειλε πιν ο φίλο ο Δημήτρη στο ψυχιατρίο, στο δρομοκαίτιο. Πιν από το Google Maps.
2: Πόση ώρα λέει.
0: Εντάξει, ναι, πραγματικά θα γίνω ο Παναγιώτης Φουτού μετά. Ναι.
1: Παιδιά, έχει δει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ο συγκεκριμένος έχει δει. Δεν μπορούσε να βάλει τον εξωγήινο live. Άλλα. Έβαλε τύπου έναν εξωγήινο.
0: Μην τον εκθέσει.
1: Για να το δικαιολογήσει.
2: Αλλά είπες ότι είδες το βίντεο και ότι είναι όντως εξωγήινος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Όντως εξωγήινος είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι είναι η εξωγήινη. Ναι.
2: Μαρία πάντων. Μου, είναι άνθρωπος με στολή που σηκώνει το κεφαλάκι του και φαίνεται στην κάμερα.
1: Σιγάρες, Δημήτρη, μην πέρασε άνθρωπος με στολή από εκεί.
2: Αυτός είναι, Μαρία, με στολή. Αυτός έβαλε στολή εξωγήινο, είσαι από τα καλά σου. Τι να πέρασε άνθρωπος. Μαρία, είναι ο Τζέιμις Φράνκο με στολή εξωγήινου και κάνει τον καραγκιόζι.
1: Γιατί το κάνει αυτό.
0: Πολύ σοβαρό ερώτημα. Πολύ σοβαρό.
1: Για να σα πω κάτι, εγώ πιστεύω συγκεκριμένος, μπορεί να το τρολάρει, αλλά έχει δει εξωγήινους. Δεν είναι τυχαίο ότι το είπε. Και σας έφερα τώρα και ονόματα Miley Cyrus, Demi Lovato, ο πρωταγωνιστής των Ghostbusters, που λέει ότι ουσιαστικά έχει δει UFO. Ο Τζον Λένον το είχε πει.
2: Για αυτό το φάγανε.
1: Ότι είδε ένα υπτάμενο αντικείμενο.
0: Ο Μάικλ Τζόρνταν. Πετάει ονόματα έτσι, ρε.
1: Ο Ράσελ Κρόου. Κατέγραψε με κάμερα κινούμενο UFO, λέει, κοντά στο γραφείο του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Παιδιά, γίνεται χαμός.
0: Θα μπουν μέσα μια μέρα, ένα ωραίο πρωί. Ή εσένα ή εμένα θα πάρουν.
2: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπείτε στο TikTok και πατήστε James Franco Alien να σας βγάλει το βίντεο.
0: Μπείτε στο Instagram και πατήστε Μαρία.
2: Δείτε το βίντεο.
1: Λοιπόν, παιδιά, εσείς πιστεύετε ή δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Άλλο αυτό. Πιστεύουμε,
1: δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
2: Εγώ πιστεύω ότι άλλη συζήτηση τρολάρετε.
0: Ναι.
1: Ρε, εσύ, όλοι αυτοί δεν
0: δηλαδή,
1: έχουν
0: πρέπει, πρέπει να καταλάβεις όμως, δηλαδή, είσαι σαν τον πατέρα μου. Δηλαδή, ο πατέρας μου κανένα φορά έβλεπε, όταν είχαν βγει τηλεοράσεις καινούργιες, θυμάστε, οι πρώτες HD, του έβαζα εγώ, ξέρω εγώ, να δει HD κάτι και λέγε, έλα. Αυτό είναι ψεύτικα αυτά. Το είπα, πώς λένε, ντοκιμαντέρ με τίγρης, ξέρω εγώ. High definition. Μου λέει, αυτά είναι αληθινά τώρα. Αυτά είναι κινούμενα σχέδια. Μαρία, έλα τώρα, εντάξει.
1: Παιδιά, ο Νικ Τζόνας είχε πει, ήμουν στην πίσω αυλή μου, στο Λος Άντζελες, και κοίταξα τον ουρανό και είδα τρεις υπτάμενους δίσκους.
0: Ναι.
1: Και του λέει του φίλου του που ήταν μαζί, βλέπεις αυτό που βλέπω, του λέει, ή χάνω το μυαλό μου.
0: Πολύ ωραίο ερώτημα αυτό το πράγμα.
1: Η Κέιτι Πέρι. Δηλαδή, σας λέω τώρα ονόματα που είναι.
0: Καραμπάμ.
1: Ναι.
2: Μαρία, μου θυμίζει τη θεία μου όταν είχε βγει ένα βίντεο AI με ένα μωρό που είχε μαλλί μέχρι τον κόλο. Και μου λέει, καλά, δεν είναι δυνατόν. Πώς βγήκε με τόσο μαλλί το μωρό. Δεν καταλαβαίνει το AI με τον πραγματικό.
0: Ναι.
2: Και τώρα δεν κατάλαβε μια στολή εξωγήινου και τον μπέρδεψε με κανονικό εξωγήινο.
1: Παιδιά, εγώ πιστεύω στους εξωγήινους.
0: Ρε, να είμαστε καλά όλοι. Μάλιστα. Ο Τζέιμις Φράγκο, πού θέλαμε να καταλήξουμε. Ωραία, πες ότι αυτό ήταν. Άντε, να...
1: Η Gigi Hadid. Η Gigi Hadid, Fanny. Η Chloe Kardashian, η Kendall Jenner που τα έχουν πει.
0: Πρέπει να απαντήσω αυτό. Είναι κάποια ερώτηση που πρέπει να απαντήσω.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, Gigi Hadid.
1: Βγήκε και είπε ότι θα ήθελα να πάω να δω, λέει, γιατί είχε εκμυστηρευτεί. Ότι ήθελα να ταξιδέψει.
0: Αυτοί όλοι που είπε, καλά λέει ο φίλο του, είναι νομπελίστε όλοι αυτοί που λέει. Δηλαδή είναι.
1: Είναι, <πόνοι. laughs> είναι μαρτυρίες επώνυμες, παιδιά. Εγώ γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Και μην το αναλύσουμε τώρα.
0: Ναι, μην το...
1: Και γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ότι είναι ουσιαστικά, άμα το πάρουμε από την τελείως ενεργειακή πλευρά.
0: Όπα,
1: είναι υπερβατικά όντα, λέει. Που κατοικούν στα ουράνια, ναι, συναντούν όποιοι πετούν ψηλότερα, γι' αυτό και αστροναύτες, μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων, ναι, γιατί να μην σας πω τώρα, μην σας αναλύσω με τους αστροναύτες. Ο Τζον Τραβόλτα.
0: Έπρεπε να πάει και αυτό.
1: Λοιπόν, ο Τζον Τραβόλτα, ο Μουχάμεντ Άλι, η Σίρλεϊ Μακλέιν.
0: Ο Μουχάμεντ Άλι, είδες την τελευταία ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν είδες την τελευταία ταινία του Μουχάμεντ Άλι?
1: Όχι, τι ήταν?
0: Πάνε. Μαρία, είσαι με ένα καλό. Συγγνώμη, όχι, κάτσε, είναι άσχετη. Μα, θέλω να ενημερώνεσαι καταρχήν, Μαρία.
1: Τι είχε δει ταινία με τον Μοχάμεντ Άλι?
0: Είσαι. Ο Μοχάμεντ Άλι, ο μποξέρ, γνωστό.
1: Δεν
0: είναι στην τελευταία ταινία με του εξωγήινου, νόμιζα γι' αυτό το είπε.
1: Όχι. Καλέ με τρολάρι, Δημήτρη, γελάει ο Δημήτρη.
2: Δεν κάνω. Μην πέσει την παγίδα, Μαρία.
0: Ποια παγίδα να πέσει? Είναι η παγίδα η Μαρία. Εμεί και έχουμε πέσει μέσα.
1: Παιδιά, όλοι αυτοί.
2: Ο Μοχάμεντ Άλι είναι εξωγήινο.
1: Παιδί μου, ναι, γιατί ο Ντέιβιντ Μπόουι που το είχε πει. Ότι έχει δει εξωγήινο και είχε δημιουργήσει, λέει, ουσιαστικά τρεις βραδιές συνεχόμενες.
2: Τι τις τραγούδαγε?
1: Όχι ρε, έβλεπε. Παιδιά, Μαρία, να είστε λίγο ανοιχτοί. Δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Όχι, να είστε, Μαρία, λίγο ανοιχτοί.
0: Ανοιχτοί είμαστε, ανοιχτοί είμαστε, ανοιχτοί είμαστε, ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη, ο αείμνηστος Βλάσης Μπονάτσος δεν το έλεγε συνέχεια.
0: Φτάσαμε στο Βλάσης Μπονάτσος τώρα, πραγματικά. Από Τζέιμις Φράγκο και Τζίτζι Χαντίν, πώς
2: φτάσαμε στο Τζον Λένον.
1: Νομίζω και ο Στέλιος Ρόκος το έλεγε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Να πάρουμε τηλέφωνο, το Στέλιο Ρόκο στο τηλέφωνο.
1: Η Αγγελική Ηλιάδα.
2: Η Ηλιάδα έχει δει.
0: Και στη Νέα Σμύρνη, κιόλας, πούμε εγώ, να κάνω μια ερώτηση. Εμείς, καταρχήν, δεν είπε κανένας ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Εμείς τώρα, θέλω να σου πω, ξεκινάμε από λάθος βάση. Για τον Τζέιμι Φράγκο λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ένας θεός ξέρει και αυτός τι καπνίζει. Αλλά προφανώς είναι.
1: Βέβαια, το είχε πει η Μενιφάλιος, όπως και το έχουν πει κι άλλοι.
0: Εντάξει, Μαρία, και εγώ έχω πει κάνω δίαιτα αυτά.
1: Γιατί ξέρουν ότι θα βγει ο κόσμος και θα πει ότι α, τι είχε πάρει και τι είχε κάνει. Και λέει, ήμουν Νυφάλιος.
0: Ωραία.
1: Που τα είδα όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, και γενικότερα υπάρχουν, λέει, παιδιά, είναι βέβαιο και το λένε όλοι αυτοί οι επώνυμοι, ότι μοιραζόμαστε, λέει, τον ίδιο διαστημικό χώρο και με άλλα όντα και αργά ή γρήγορα οι κάτοικοι της γης θα το αντιληφθούν. Μάλιστα, ο... Νάτο. Σε τρεις βραδιές, αυτό που σας έλεγα, ο David Bowie ήταν μαζί με άλλους συνεργάτες του.
0: Δεν κόβει, ρε, μόνη της.
1: Και είδε έξω από το παράθυρο του γραφείου του να εμφανίζονται σχηματισμοί από 6 πτάμενους δίσκους.
2: 6!
1: 6.
6: Πολύ είναι 6.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι για εξωγήινους. Δηλαδή, συνήθως ξέρω εγώ πραγματικά. Αυτό είναι γιορτή εξωγήινων. Δεν είναι επίσκεψη. Αυτό είναι event. Αυτό είναι event εξωγήινων. Τέλος πάντων, εντάξει, να σου πω κάτι. Το να γελάσεις είναι εύκολο, το ξέρω, Μαρία.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Καλά, και ο άλλος, 6 εξωγήινους. Το είπαμε, να πούμε.
2: Παράκανα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αλλαξέστη. Αυτό γίνεται. Βγαίνουν να τα πούνε και μετά τρολάρονται. Και σου λέει, σιγά μην βγούμε να πούμε οτιδήποτε.
0: Η αλήθεια είναι αυτό που λέει η Μαρία, είναι αυτό. Εμείς τώρα κάνουμε αυτό που κάνει οι σκεπτικιστές. Τώρα βγαίνει η Μαρία να πει να σου. Χέστο, Μαρία.
2: Πιο σοβαρό θέμα, παιδί μου. Έφερε το βίντεο του Τζέιμις Φράγκο. Πιο σοβαρό θέμα.
1: Παιδί μου, γιατί βγήκε ο σκηνοθέτης και μίλησε?
0: 6 πτάμενους δίσκους.
1: Γιατί βγήκε ο σκηνοθέτης?
0: Γάμο θα είχαν, λέει.
1: Γιατί βγήκε ο σκηνοθέτης και μίλησε? Και είπε ότι, παιδιά, δεν έχει να κάνει με την προώθηση της ταινίας.
2: Για να προωθήσει την ταινία, ακριβώς γι' αυτό.
1: Όχι, δεν είπε, δεν είναι επιστημονικής φαντασίας η ταινία που θα βγει. Δεν έχει.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι θα υπάρχουν, αλλά με τη Μαρία. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, και η Chloe Kardashian, παιδιά, λέει ότι είχαν φρικάρει μαζί με την Kendall με την κατάσταση που είδανε UFO και τέτοια πράγματα. Και ουσιαστικά.
0: Κρύπτο!
1: Λέει ότι λένε αυτές οι δύο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχτεί ότι, είμαστε, ότι δεν είμαστε μόνοι.
0: Έχει παραλιάσει.
1: Δεν βγήκε ο Ομπάμα.
0: Θυμάστε, έχει παίξει. Δεν κοιτάω και σα εδώ. Έχει παίξει.
2: Εντάξει, Ρεφάνη, μίλασε κάποιον.
1: Μίλασε κάποιον, δεν σα αρέσει κανένα.
0: Να πω τώρα, θυμάστε, παιδιά, την αίσθηση μετά από δυνατό μπουκέτο που το έχει φάει, έχει σηκωθεί και μετά από 5 λεπτά που έχει τσακωθεί, έχει σταματήσει ο τσακωμός και έχει ένα πόνο στο κεφάλι. Έτσι νιώθω τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι ζαλισμένος. Μάλλον μπουκέτο με γάντι. Δεν ξέρω πώς έχει κάνει box που.
2: Γιατί με γάντι.
0: Οι μπουνιές με το γάντι του box ζαλίζουν. Δηλαδή σε πιάνει. Είμαι έτσι ακριβώς τώρα. Έχω φάει μπουκέτο. Δεν μπορώ να συμμετάσχω στην κουβέντα. Ή μπορώ να συμμετάσχω έτσι ζαλισμένος.
1: Γιατί ρε Σιφάνη, εδώ σου λέω μαρτυρίες σου. Έχω φέρει μαρτυρίες εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και βίντεο σου φέρει, τι άλλο θέλει.
1: Hadid.
0: Πάλι τα ίδια. Έχει κολλήσει βελόνα.
1: Περίμενε. Η Τζίζι Χαντίντ, γιατί δεν σου είπα τι είπε. Ναι. Θα ήθελε μέχρι να φτάσει, επειδή ακριβώς έχει δει και τι γίνεται με τους εξωγήνους και θεωρεί ότι έχει δει εξωγήνη μορφή, να ταξιδέψει. Λέει, ιδανικά θα ήθελα να δω τι γίνεται με τις πυραμίδες στην Αίγυπτο.
0: Τι γίνεται.
1: Να δει αν ήταν εξωγήινοι αυτοί που τις έφτιαξαν τελικά.
0: Mm. Ωραία.
1: Γιατί πιστεύεις αυτό. Δηλαδή...
0: Άρα, αν θα πάει, θα καταλάβει αν δεν έχουν φτιάξει εξωγήινοι.
1: Σου λέει, θα ήθελα να πάω ταξίδι στον χρόνο για να το δω, γιατί όλα αυτά τα δείγματα και ενδείξεις που έχουμε είναι ότι υπάρχει εξωγήινη μορφή και οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο, ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του
0: πάει,
1: κόσμου. Ναι, έχω πάει.
0: Για πες.
1: Μου φάνηκαν μικρές.
2: Μικρές.
1: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
0: Είσαι η πρώτη που το λέει αυτό.
2: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Συνότερα, αυτό το έχουμε δηλώσει, θα παίξει αύριο παντού. Οι πυραμίδες είναι μικρές. Όχι, σοβαρά. Εγώ είχε πάει ο κουμπάρος μου και μου λέει ρε φίλε είναι τεράστιες.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκαν μικρές.
0: Σε πιστεύω γιατί και εγώ ότι η αρχαία μνημεία έχω πάει και έχω δει στο εξωτερικό μου φαίνεται μικρότερο από ό,τι.
2: Μπήκες μέσα.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, μπήκα.
0: Πά
1: στα 4. Ήταν ανοιχτά. Μπήκα μέσα, ανέβηκα και να δω εντάξει. Και καλά τη μούμια το.
2: Πώς
1: το λένε, μωρέ.
0: Τι μούμια.
1: Όχι το φαρέτρο. Το
0: φάρετρο.
1: Το φαρέτρο, πώς λέγεται της μούμιας. Αλλά ξέρεις τι. Πολλές φορές όταν κάποιος σου λέει πολλά πράγματα και λέει πυραμίδες. Το φτιάχνεις στο μυαλό σου τεράστιο και όταν το βλέπεις, εγώ έτσι το παθαίνω αυτό. Και όταν τις είδα, λέω καλά, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ
0: όσοι έχουν πάει μου έχουν πει ότι πραγματικά τους εντυπωσίασε το μέγεθος. Είσαι η πρώτη που μου λέει χωρίς πλάκα ότι σου φάνηκαν μικρές.
1: Ναι, μου φάνηκαν μικρές.
2: Η σφίγγα, πώς φάνηκε.
1: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
2: Υπερεκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
1: Νορμάλ.
0: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερη.
1: Παιδιά.
2: Χάλια,
1: γελάτε εσείς, αλλά εμένα
0: δεν γελάω. Κι άλλοι γελάτε.
1: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη θεωρία.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλα.
1: Την είχα
0: δει. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
2: Τι ήθελε,
1: Μαρία. Πιο μεγάλη κι αυτή.
2: Κι αυτή πιο μεγάλη.
1: Δεν ήταν τόσο. Δεν ήταν τόσο μικρό είδα τι πυραμίδε συγκριτικά με αυτό που άκουσα.
0: Φέρτε μου, Μαρία, κάτι να αυτό. Μαρία, σοβαρά τώρα μπορεί να γελάμε αυτό. Στο μουσείο πηγέ, το καινούργιο.
1: Άκουνα τη, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
2: Τι πήγε για συνέντευξη, Ραμσέ, παιδί μου, τι δουλειά.
1: Όχι, τότε επειδή ήμουν και.
0: Γίνεται και χειρότερο.
1: Παιδί μου, είχα πάει τότε.
2: Για συνέντευξη. Μην την κοροϊδεύει.
0: Τι να κοροϊδεύει,
1: δεν μπορεί να κοροϊδεύει.
0: Τι δουλειά έχει, εσύ στην Αίγυπτο, μόλι Μαρία.
1: Έκανε ένα βιντεοκλειπ. Ενό πολύ. Βάλ του να το δει, βάλε
2: μου. Σκηνοθέτηδα, εσύ.
1: Βάλε μου, Νίρ.
2: Τι μου
1: νύρε, βάλε μου νύρ το σογιασό. Να το δει.
2: Σογιασό μου νύρ.
1: Αυτό είναι εκεί.
2: Μαρία, ειλικρινά σου να
1: δείξει.
2: Είμαι κι εγώ, αλλά και εσύ δεν
0: είναι. Είναι τι.
1: Μουνίρε. Είναι τύπου Πάριο Ρουβά, τέτοιο πράγμα. Βάλε μου νύρ.
0: Μουνίρ Πάριο Ρουβά.
1: MUNIR.
0: Έλα
2: μου
0: νύρ.
2: Μου έκανε κάτι άλλο.
0: Περίμενε, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Βάλε μου νύρ, σογιασό.
0: Κάτσε, παιδιά. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
6: Τσοκελό.
1: Σογιασό.
0: Πήγε και έκανε. Ήσουν για δουλειά. Κάτσε ρε με να τα βάλω σιγά σιγά. Πήγε να γυρίσει. Περίμενε. Να εξηγήσουμε. Να εξηγήσουμε. Παιδιά, έχουμε μπερδευτεί. Είχε πάει στην Αίγυπτο για να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ σαν τι μαζί με αυτό το Μουνίρ.
6: Παίζει μέσα.
1: Έπαιζε εγώ μέσα.
2: Έπαιζε. Σε κάλεσε ο Μουνίρ.
1: Βεβαίω.
0: Άρα είχε πάει να συμμετάσχει σαν μια κοπέλα από αυτέ που παίζουν στο βίντεο κλιπ κάποιου Αιγύπτιου καλλιτέχνη.
1: Ναι, ήμουνα 19-20 τότε.
0: Του Μουνίρ.
1: Όχι κάποιου, από του μεγαλύτερου.
0: Άρα, πάμε να τα ξαναβάλουμε αυτό για να πληκτρολογήσουν και άνθρωποι
2: στο YouTube. Έχει 10 εκατομμύρια προβολέ.
0: Μουνίρ, πώ λέγεται το τραγούδι.
2: Σογιασό.
0: Πληκτρολογήστε Μουνίρ, σογιασό. Ήταν τότε που είχε πάει η Μαρία. Για βάλε να ακούσουμε λίγο Μουνίρ.
2: Μοχάμεντ Μουνίρ.
0: Και πάντα.
2: Αμέ. Πού είναι η Μαρία?
1: Είμαι με πολλές μέσα, στο κλουβί είμαι εγώ.
0: Όλα για τη ζούμε αυτό.

0: Ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
1: Πόσες προβολές
2: έχει? Μαρία, χορεύεις μέσα στο κλουβί.
1: Αφού σου λέει ήμουν μέσα στο κλουβί, παιδί.
2: Μόνη σου, να είτε εδώ και τα κοντινό.
1: Ναι, και καλά αυτό, ήταν ερωτευμένος και καλά μαζί μου. Έπαιζα τότε ότι του έχω κλέψει την καρδιά, καταλαβές.
0: Παιδιά, αυτό εκεί πέρα. Καταρχήν, να πούμε. Τρομερή φάτσα, Μουνίρ. Μπείτε να δείτε Μουνίρ φάτσα.
1: Τι νομίζω ότι σας λέω εγώ στον αέρα, πράγματα.
2: Έπαιξε και βουλγαράκι σε ένα βιντεοκλίπ του Λιβάνη και νομίζω ότι κάτι έκανε.
0: Ναι, Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους. Πόσο καιρό ήταν αυτό πριν?
1: Ζει αυτός ο Μουνίρ? Δεν ξέρω.
0: Δεν κρατήσατε επαφή?
2: Μαρία, ήσουν πρωταγωνίστρια. Τι λες, ήσουν μόνη σου μέσα στο κλουβί και χόρευες?
1: Πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
2: Όχι μαζί με άλλες.
1: Όχι.
2: Μόνη σου να είσαι.
1: Γελάει, παιδιά.
0: Ω Χριστέ μου, τι ζούμε. Φίλες και φίλοι.
2: Έχω πάθει πλάκα.
0: Ναι. Ναι, καλά, η Μαρία Ρεσί έχει τρομερά άγνωστες πτυχές στη ζωή της. Δηλαδή, συνεργασία με Ανίτα Πάνια και Κάτμαν. Μουνίρ, βίντεο κλιπ. Γυμνή φωτογράφηση στο Σκουάιρ.
1: Σιγά και. Ό,τι να είναι. Ναι. Δεν ήταν Σκουάιρ, δεν ήταν γυμνή. Εντάξει, ναι. Δηλαδή.
0: Λοιπόν. Εντάξει, πραγματικά ο Μουνίρ θυμίζει στη φάτσα το συγχωρεμένο τον Ταμνάκο. Είναι ίδιος, δηλαδή κάτι μου θυμίζει το ίδιο. Λοιπόν.
2: Δεν έχεις κάνει σημαντικές ερωτήσεις.
0: Ακόμα και στην Αίγυπτο, δεις πως μπροστά ήταν σε κλουβί, σε βάλανε.
1: Ναι.
2: Εσένα, πού σε βρήκε ο Μουνίρ και σε φώναξε για να πας να είσαι πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ στην
1: Αίγυπτο? Παιδί μου, τότε που σπούδαζα.
0: Στην Αίγυπτο που σπούδαζα.
1: Όχι, ρε.
2: Τι σπούδαζε?
1: Εδώ.
0: Μανεκέν.
1: Δημοσιογραφία, κανονικά. Λοιπόν, ήταν ένα πρακτορείο. Αυτά τα πρακτορεία που ήταν. Και έκανα κάποια διαφημιστικά. Έχω κάνει και στην Αυστραλία.
2: Τι έχει κάνει στην Αυστραλία?
1: Δεν μπορώ από τη μάρκα τώρα.
0: Μπορεί να το δούμε, υπάρχει στο YouTube.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Στη μάρκα.
1: Ναι.
2: Σε τι.
1: Λοιπόν, και αυτό στην Αίγυπτο το είχα γυρίσει. Αλλά ήταν για να παιχτεί στην Αυστραλία.
2: Για πες τώρα.
0: Έχεις κάνει πολύ, έχεις δουλέψει πολύ Αίγυπτο, Μαρία.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλανε να πάω στην Αίγυπτο για να κάνω δουλειές, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να φύγω.
0: Ναι, εντάξει, δεν με αφήσει το πράγμα την καριέρα σου.
1: Και είχε τότε πολύ καλά χρήματα, παιδιά, με τα διαφημιστικά. Ναι.
0: Πόσα πήρες εκεί πέρα για το Μουνίρ?
1: Τώρα δεν θυμάμαι, για τα μαζί δουλειές.
0: Ναι. Α, έχεις κλείσει καλά.
1: Καλά. Είχα κάνει κι άλλα.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Και ο Μουνίρ σε φώναξε.
1: Με φωνάξανε.
2: Και σε ήθελε.
1: Δεν ξέρω τώρα, από την εταιρεία του και αυτά, μετά τα είπαμε με τον Μουνίρ. Μια χαρά, ωραία, ευγενέστατος.
0: Ναι. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, πραγματικά η Μαρία Ένεσλι είναι ένας, τι να πω, η σχέση μαζί της είναι μια ανασκαφή, δηλαδή όσο σκάβεις ανακαλύπτεις και άλλα πράγματα.
2: Νιώθω πολύ λίγος.
0: Είμαστε σκουπίδια μπροστά σου, Μαρία.
1: Όχι ρε παιδιά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να
1: πούμε,
0: είναι και 50 χρόνων, λογικό είναι.
1: Σταμάτα καλέ, 50.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, του Μουνίρ το πανηγύρι, θα πει κάποιος εδώ πέρα, έλα Μουνίρ στον τόπο σου. Φίλες και φίλοι.
2: Όφστερα, λέω λίγο.
0: Ρωτάει αν ο Μουνίρ φορούσε καπέλο, ένας φίλος. Φίλες και φίλοι, η Μαρία είναι πιο γνωστή στην Αίγυπτο παρά στην Ελλάδα. το παιχνίδι, το τραγούδι, πώς λέγεται? Σόγια σο. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Πατήστε Μουνίρ, σόγια σο. Πρωταγωνίστρια Μαρία Ένεσλι. Ο Μουνίρ, να επιθυμίσω, είναι ο Αιγύπτιος Γιάννης Πάριος. Έτσι μας τον είπε η.
1: Ναι, καλά, δεν βλέπει 17 εκατομμύρια προβολές. Ήταν πολύ top.
0: Δεν ξέρω.
1: Τότε τζόνζει ο άνθρωπος.
0: Το Μουνίρ και το χταπόδι όσο το χτυπάς απλώνει. Λοιπόν.
2: Επάνηκε εσύ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ ο κόσμος χάνεται και ο Μουνίρ χτενίζεται. Εμείς ερχόμαστε.
2: Μαρία, συγχαρητήρια. Ειλικρινά συγχαρητήρια.
1: Σταματήστε να με τρολάρετε.
0: Ναι.
2: Έχεις κάνει τα πάντα.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Έχεις κάνει τα πάντα για να γίνεις διάσημη.
2: Έχεις πάει σε σπίτι Σαμάνου. Ρώτησε ο Σαμάνου στα δέντρα, μπορείτε να μπείτε μέσα. Έχεις. Μπράβο.
1: Εμπειρίες, παιδιά, στη ζωή, εμπειρίες.
0: Γράψου το. Μαρία, μην ασχολείσαι, γράψου το Μουνίρ σου.
1: Τέλεια.
0: Φίλες και φίλοι. Τι να πω. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροχίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Music 892.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άρασε χαλαρά.
9: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά.
13: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Καλά, φίλες και φίλοι, αφού παγώσαμε τον εγκεφαλό μας, γυρίσαμε πίσω και φέτος ο Release Athens, οι συναυλίες Lex of the Hook Festival, έτσι, Ζάμνα, X-Primer, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δείτε κορυφαία live από ψηλά, μπείτε στο Magenta Moment του WhatsApp App και διεκδικήστε διπλά εισιτήρια. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα του Μουντιάλ και η Στοίχημαν ως ο επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας ενδεκάδα. Μέσα από το Στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στοίχημα, τα τυχερά μέλη κερδίζουν. Ένα από τα δώρα που κερδίζουν είναι και η επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ποιας εθνικής ομάδας? Της επιλογής τους, παρακαλώ. Το nation.stichiman.gr έχει πληθώρα διαγωνισμών. Τσεκάρετε το και μην ξεχνάτε, έχει τα περίφημα watch parties.
1: Αν θέλετε προστασία από τον ήλιο αλλά και τους ρήπους, παιδιά, Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 είναι η απάντηση. Μη αλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και πανθενόλη προσφέρει στο δέρμα όλα όσα χρειάζεται και προστασία. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και φροδισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και επειδή ήδη κάποιοι έχετε φύγει διακοπές και κάποιοι άλλοι ετοιμάζεστε και έχετε τον γνωστό προβληματισμό, τι θα πάρουμε, τι θα αφήσουμε, δεν ξεχνάμε το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Βέβαια και να το ξεχάσετε, να ξέρετε παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα και μπορείς να τις επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείσε μια ξενάγηση τώρα σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr.
0: Φίλες και φίλοι, δίπλα μου ο Δημήτρης Μπουλίνης για να μας προσγειώσει λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγα celebrity news να νιώσουμε άνθρωποι.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Τεράστια μέρα η σημερινή, παιδιά. Σήμερα βγήκε η Οδύσσια. Είναι επίσημο, πολλοί την είδανε και χθες. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι χθες είχε προβολή στις 4 ώρα το ξεμέρωμα και τελείωνε 7 το πρωί. Ήθελα να κλείσω σε αυτή, να σας είμαι πολύ τελικά.
1: Γιατί τόσο αργά?
2: Το κάνανε έτσι, ρε παιδί μου. Απλώς επειδή θα έπεφτε με το ραδιόφωνο μαζί, δεν θα προλάβανε να έρχομαι εδώ στην ώρα μου. Τα αργούσα, οπότε δεν το κλείσα. Έκλεισα για την Κυριακή. Τρεις ώρες είναι η ταινία, 2 ώρες και 57 λεπτά συγκεκριμένα.
1: Α, είναι.
2: Και έχουμε και τις πρώτες κριτικές, παιδιά, για την ταινία. Πάμε τώρα από πού να ξεκινήσω. Ο Κουτσογιαννόπουλος, ο Φερρυπίν, έχει βάλει 3 στα 5 αστεράκια.
0: Κουτσογιαννόπουλος είναι σκληρός.
1: Αστηρός.
2: Η Λεμόντ για την Οδύσσια είπε ότι ο Νόλαν εντυπωσιάζει με το θέαμα, αλλά χάνει πάρα πολύ στην ψυχή των ηρώων. Συγκεκριμένα αναγνωρίζει το οπτικό μεγαλείο της Οδύσσιας, αλλά θεωρεί ότι οι χαρακτήρες παραμένουν αδύναμοι και ο Οδυσσέας απέχει από τον πολυμήχανο ήρωα του Ομήρου. Πάντως, πολλοί κάνουν λόγο ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, τη σκηνή που φαίνεται το άλογο στην Τρία που είχαν φτιάξει στην Ιλιάδα, που είχαν φτιάξει.
0: Δεν καταλαβαίνω, με του αρχαιού παλίρια. Έχω χαθεί από την
2: έννοια. Παιδί μου, το άλογο σου λέω.
0: Έχω χαθεί από την έννοια και χάνομαι γενικά τώρα. Είμαι σε φάση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να επανέλθει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σε μια σκηνή που δείχνει το άλογο που μπήκανε μέσα στην Τρία. Μέσα στη θάλασσα. Το δείχνει μέσα. Το δούριο ύπο.
0: Ναι, το δείχνει το άλογο. Δείχνει το άλογο.
2: Κόλλησα.
0: Ναι, έλα εσύ.
2: Το δείχνει μέσα στην. Το δείχνει μέσα στη θάλασσα, μέσα στην παλίρια, να το έχει πάρει και να βγαίνει στην ουσία ο δούριος ύπος μέσα από τη θάλασσα. Λένε ότι είναι ίσως για μία από τις ωραιότερες σκηνές που θα δούμε στον κινηματογράφο γενικώς.
0: Καλά, λένε... αυτός το κάνω εγώ με AI μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.
2: Για όνομα του Θεού, και εσύ μην τεσό πεθώνει όλα.
0: Τι είδες, έχουν βγει κάτι.
2: 200 εκατομμύρια
0: κόσμο. Κάτι βίντεο μοντέλα με τον Λεωνίδα, δώσε μας ένα απόγευμα. Σου έχω κάνει εγώ δούριο ύπο να βγαίνει μέσα από φούρνο μικροκυμάτων.
2: Ρε φιλέ, 250 εκατομμύρια. Πρώτη φορά σου λέει IMAX κάμερες.
0: Το κάνω, έξι τι γίνεται. Δεν είναι, εσύ δεν ασχολείσαι με το AI, άστο, ναι.
2: Επίσης, λένε ότι η σκηνή με τον Ιού, με τον πολύφημο, με τον Κύκλοπα, είναι πάρα πολύ. Θυμίζει θρίλερ.
0: Α, είναι...
2: είναι πάρα πολύ έντονη. Όντως είναι και πολύ σπλάτη.
0: Πάντως είναι. Εγώ, επειδή είδα πολλά reviews, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια ταινία άσχετα με τα ιστορικά στοιχεία. Θα βγουν πάλι τώρα, θα λένε η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, ο άλλος ήταν γκέι, ο άλλος ήταν αυτό. Τόσο, αν ξεπεράσει τώρα πώς το λένε, το κάθε τι που λέει ο καθένας, νομίζω ότι θα είναι μια ταινία που δεν θα τη δούμε από ιστορική πλευρά προφανώς. Θα τη δούμε για να γουστάρουμε με εφέ, με τέτοια τέτοιο. Και μετά να σκάει.
2: Κοίτα εδώ, ας πούμε, μια φωτογραφία, ναι, που έχουμε το Δουρούι που να βγαίνει από τη θάλασσα. Και σκέψε, είναι φωτογραφία. Δεν είναι καν το πλάνο, ναι, από την ταινία.
0: Ναι.
2: Λένε όντως ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Αλλά εγώ πέρα από αυτά.
1: Και ο Κύκλοπας ήταν, νομίζω, που θα τον αφήνανε κάπου εκεί στην Μεσσηνία το μείωμα. Είχαν πει όταν θα γυριστεί σκηνή, είχαν ζητήσει κάτι και να τον αφήσουν.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι. Δεν ξέρω να τον αφήσουν.
0: Το
2: μακάρι. Δεν ξέρω. Μακάρι. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι τα πόσα πήρανε.
0: Ναι.
2: Εγώ
0: καταρχήν θέλω να πω, εσύ να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις λίγο για ιστορικές, ναι, ανακρίβειες τώρα. Ο κόσμος στο ψωμί είναι τώρα. Θέλω να μου πεις αυτά. Πώς ήταν η ωραία Ελένη, αν έπαιξε καλά, πόσο τους πείραξε ότι ήταν μαύροι ή όχι.
2: Αυτά τα έχουμε πει όμως.
0: Όχι, θέλω να πω μετά την ταινία που το είδαμε. Θέλω να σου πω ότι δεν έχουν βγει.
1: Α, με την ερμηνεία της,
2: Συνεχίζουν με ακόμα και λένε για την.
0: Ήταν τράνσο ο τέτοιος. Δεν ήταν τράνσο αυτός.
2: Αυτό που κάνουν για λόγο πάντως πάρα πολύ είναι ότι γενικότερα οι άλλοι ηθοποιοί λένε τουλάχιστον στις κριτικές, δεν το έχουμε δει. Ότι δεν είδανε και κάτι wow, ρε παιδί μου. Ότι όλη η ιστορία ήταν ο Οδυσσέας. Μόλις έφευγε, ας πούμε, η ιστορία
0: από
2: τον
0: Οδυσσέα. Άρα και εκεί ρατσισμός τώρα. Μου ασχοληθήκατε μόνο με τον Οδυσσέα.
2: Με τον Matt Damon. Μόλις έφευγε η ιστορία από τον Matt Damon και πήγαινε πουχού στην Πινελόπη, πήγαινε στον Τηλέμαχο ή πήγαινε κάπου αλλού, έπεφτε κάπως το ενδιαφέρον. Δεν σε κρατούσε. Έτσι λένε κάποιες κριτικές.
0: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Και εγώ θεωρώ, και εμένα δεν μ' άρεσε που μπήκε ο Matt Damon Οδυσσέας, γιατί το θεωρώ και εγώ ρατσιστικό και αλλάζω την ιστορία, γιατί πιο πολύ μ' άρεσε εμένα. Στο μυαλό μου έχω τον Οδυσσέα, σαν τον Αρμάνα Σαντέ. Δεν θυμάσαι που το είχε παίξει τον Οδυσσέα.
2: Του 90.
0: Ναι. Για λέγε.
2: Τώρα θα δούμε και πώς θα πάει και εις πρακτικά. Πάντως, θέλω να σας πω και τα χρήματα που πήραν οι ηθοποιοί. Διότι στην αρχή είχαν βγει, ρε παιδί μου, ότι οι ηθοποιοί πήραν.
0: Λέγε, Μίτσο, λέγε. Λέγε, Μίτσο.
2: Okay. Στην αρχή. Αυτό που πολλά έρευναν.
0: Περνάω τα μηνύματά μου.
2: Δεν έφερα και την ταινία του Μεγάλου Αλέξανδρου, παιδί μου, γιατί δεν σε έφερα.
0: Την μπάρα χάραζετε. Τι είναι η ιστορία, κόψε ελευθερία, είπαμε. Λέγε.
2: Σας έχω φέρει και τις απολαβές των ηθοποιών. Διότι στην αρχή είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι οι ηθοποιοί ζήτησαν να μην πάρουν πάρα πολλά χρήματα. Μόνο παρακάλεσαν κιόλας ορισμένοι να είναι στην ταινία. Τίποτε τους έδωσε 1-2 εκατομμύρια μόνο Νόλαν για να είναι. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν ισχύει. Φαίνεται ότι τα πήρανε. Και καλά κάνανε προφανώς. Πάμε λοιπόν στον Matt Damon, ο οποίος λοιπόν κάνει τον Οδυσσέα και
0: αυτό. Που λέω ότι με όλο αυτόν τον τρόπο που έγινε με την Οδύσσια, πραγματικά πόσοι από όλους εμάς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πόσοι από όλους εμάς οι οποίοι βγαίνουν και λένε «Α, παραχαράσετε την ιστορία» κτλ., ξέρουν πραγματικά την ιστορία. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις από όλους αυτούς, δηλαδή, στην Οδύσσια τι γίνεται πραγματικά, άμα ρωτήσεις 100, να ξέρουν οι δύο. Δηλαδή, πραγματικά τα γεγονότα. Συνέχισε.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο Matt Damon φέρεται ότι πήρε 15 με 18 εκατομμύρια δολάρια για το ρόλο του ως Οδυσσέας. Συνεχίζουμε και πάμε στο Tom Holland. Πολλοί κάνουν λόγο για τον Tom Holland ότι ήταν ίσως ο καλύτερος από όλους. Λένε ότι ήταν τρομερός ο Tom Holland και ότι επιτέλους πήρε έναν ρόλο και μπόρεσε και έδειξε το ταλέντο του.
1: Ποιον αν εξαιρέσεις
2: από Spider-Man, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Έκανε τον Τηλέμαχο. Ο Tom Holland λοιπόν πήρε 10 εκατομμύρια. Αν Hathaway ακολουθεί με 7 ως Πινελόπη, πήρε λιγότερο και από Τηλέμαχο η Πινελόπη. Σαρλίζ Θερόν 7 εκατομμύρια. Οι Σαρλίζ Θερόν κάνουν λόγο τώρα ορισμένοι που τη βλέπω ότι ήταν ίσως η πιο όμορφη από όλες με διαφορά και πρώτη φορά βγαίνει τόσο όμορφη. Οι παιδιά λένε ότι είναι.
1: Γενικά έχει απίστευτα, δεν ξέρω
2: απίστευτα
1: έχει
2: όμορφη. Ναι. Αλλά πολλοί κάνουν λόγο ότι ήταν ok, ότι δεν έπαιξε και τόσο πολύ. Αυτοί που λένε ότι ήταν.
0: Δεν είπα γεγονότα, αδερφέ, δεν ήταν τέτοιο.
2: Αυτοί που λένε, παιδιά, ότι ήταν αποκάλυψη πραγματική είναι η ηθοποιός που κάνει την Κίρκη.
1: Ποια
2: δεν γάμω το τώρα, δεν την έχω μπροστά μου. Η ηθοποιός που κάνει την Κίρκη λένε ότι ήταν αποκάλυψη. Τέλος πάντων, η Anne Hathaway πήρε 7, η Σαρλίζ 7. Και η Σαρλίζ, τώρα περίεργο, Φιλίπ. Αν Hathaway κάνει την Πινελόπη, παίζει περισσότερο και πήρε 7, πήρε το ίδιο με τη Σαρλίζ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, αλλά η Σαρλίζ νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερο όνομα από την Anne Hathaway.
2: Δεν ξέρω, έχει παίξει πολύ. Ζεντά για 5.
0: Επίσης, δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί λένε άσχημα δεν φάνηκε. Εγώ δεν είπα ότι η ιστορία. Λέει αφηγήματα, είναι λογοτεχνικά. Βέβαια, να πούμε η αλήθεια ότι η 3 ευρέθη.
2: Ευρέθη.
0: Η 3 δεν έχει. Δεν το ξέρω ότι η 3 έχει βρεθεί.
2: Ναι, πήγε, ότι εικάζουν, επειδή είναι η περιοχή αυτή.
0: Δεν εικάζουν, έχει αποδειχθεί ότι είναι η 3. Δεν είναι. Μην
2: ρωτάω, δεν, γι' αυτό σε
0: ρωτάω. Ναι, όχι, έχει βρεθεί τώρα. Δεν ξέρω. Θα μου πει τώρα ο Οδυσσέας, θα μου πει υπήρχαν. Πώς το λένε, υπήρχε η σκύλα και η χάριβδη. Δεν ξέρω, υπήρχε, είναι ψέματα. Η Μάκη Σακίρκη υπήρχε, δεν ξέρω. Μην παραχάρασετε.
2: Τι... Κύκλοπας.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχουν βρεθεί σκελετοί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Μάλιστα. Λέγε. Η Λουπίτα Νιόγκο, λοιπόν, το κορίτσι αυτό που έχει γίνει ολόκληρος χαμός για πάρτι της, φαίνεται ότι πήρε για την ταινία μόλις 1-2 εκατομμυριάκια.
0: Τώρα είναι,
2: δεν έπαιξε και πολύ.
0: Πάλι στα λεφτά. Ναι.
2: Τι να κάνω, ρε Σιφάνη, αφού αυτό. Ναι, τέτοιο... ναι, ναι. Εντάξει, είναι ωραία, λένε. Δεν έπαιξε πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ο Ρόμπερτ Πάτισον, ως Αντίνος, βασικός μνηστήρας, πήρε γύρω στα 5-6 εκατομμύρια.
1: Σαμάνθα Μόρτον.
0: Κάνει για μνηστήρας είναι... ο Πάτισον, έχει τη φάτσα του.
2: Όχι η Κίρκη, η Καλυψό.
1: Ναι.
2: Όχι η Κίρκη, έχει δίκιο.
1: Κίρκη, καλά. Σαμάνθα... Ναι.
2: Λένε ότι ήταν εκπληκτική. Εκπληκτική ήταν η αποκάλυψη τη ταινία συγκεκριμένη ηθοποιό που υποδιόταν την Κίρκη. Τώρα δεν θα σα πω, θα το δούμε. Πάντως, όλοι λένε στην Ελλάδα να μην τη δούμε. Μην πάμε και δούμε αυτό το σκουπίδι, μην τη δούμε, μην τη δούμε. Παιδιά, οι αίθουσες από την άλλη είναι γεμάτες. Δηλαδή, ότι φαίνεται ότι πολλοί κόσμος θέλει να πάει να δει τη συγκεκριμένη ταινία για να έχει άποψη.
0: Ναι. Ρε, πώς το λένε, ο Οδυσσέας βγαίνει γαμάτος.
2: Λένε ότι ο Matt Damon είναι εκπληκτικό.
0: Όχι, έτσι, εννοώ, δηλαδή θέλω να σου πω ότι.
2: Λένε ότι ο Οδυσσέας βγαίνει γαμάτος, ναι.
0: Ναι.
2: Λένε ότι ο Matt Damon το έχει πάει και λένε ναι. Ότι σίγουρα θα πάρει και το Όσκαρ Αλφα Αντρικού.
0: Και μάλλον μπράβο.
2: Ναι, ναι, λένε
0: έχουν,
2: τόσο πολύ.
0: Έχουν βρεθεί 7-3 η μία πάνω στην άλλη, Μίτσο. Εδώ πέρα μας στέλνει ο φίλος ο.
2: Τι λες, τι 7-3.
0: Ναι, ρε, την είχε βρει ο τέτοιο, όπως λέγεται, ο κλέφτης αυτός ο Άγγλος. Ο...
2: Τι είναι 7-3.
0: Ρε εσύ, ήταν εκτισμένη η μία πάνω στην άλλη. Και αύριο μεθαύριο εδώ πέρα θα βρουν.
2: Για τα τείχη,
0: την αρχαία Αθήνα. Όχι μόνο για τα τείχη, γενικά. Παλιά χτίζανε πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να ξέρεις. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω το στόμα.
1: Έλα, για πες όμως.
0: Να ξέρεις ότι πού υπάρχουν τα πιο πολλά αρχαία ελληνικά μνημεία.
1: Πού?
0: Κάτω από τι? Κάτω από τι είναι χτισμένα τα πιο.
1: Α, νομίζω, φαντάζομαι. Μπορώ, από τις εκκλησίες.
0: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι για μια άλλη εκπομπή αυτά. Πρωί-πρωί θέλω να σας ξύνω λίγο τον πισινό σε τέτοια. Μ' αρέσουν αυτά. Και ξέρω ότι είστε έτοιμοι για τσακωμό, για αρχαιολινική ιστορία. Για
2: θα γίνει χαμός.
0: Για θρησκείες. Για, είστε, για, είστε το κοινό αυτό που θέλει. Είστε γραφικό σαν και εμένα. θέλετε τώρα να πιάσουμε καλά, θρησκευτικά, να τώρα Βυζάντια, τώρα να γίνει εδώ πέρα το.
2: Περίμενε αύριο να δεις τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
2: Σήμερα θα πάνε όλοι να τη δούνε. Αυτό σου λέω. Καλά, περίμενε καλά, να δεις τι θα γίνει το βράδυ.
0: Θέλετε τώρα χαμός να γίνει εδώ πέρα.
1: Φάνη, πες τα όλα και τέτοια. Τεχεράνη.
0: Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάνε. Κάτσε, θα πάνε.
2: Ο Τζονί The Movies έβαλε 7,6 να πούμε. Στην ταινία. Ο Τζονί The Movies είναι αυτό που
0: το παιδί.
2: 7,6.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μιας και ήρθε η ώρα να πούμε ότι το επόμενο τραγούδι που θα παίξει το αφιερώνει ο φίλος ο Decaf, έτσι, στην Inventor για τα 5 αστεράκια για την αντλία θερμότητας όπου έγραψε μάλιστα είναι για την Ατάγκας. Για Inventor ανταποδίδει και μέσα τα κουνάβια το αφιερώνει το επόμενο κομμάτι. Εμείς ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο.
2: Inventor.
0: Εγώ τι είπα.
2: Ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει.
0: Και είπα, Inventor ανταποδίδει την αγάπη μέσα από τα κουνάβια. Το είπα. Απλά δεν ακούτε μάλλον.
2: Μπορεί.
0: Κρίμα που δεν ακούτε. πάμε να παίξουμε. Ποιος ήταν εσύ, ο Άγγλος είπα. Ο Σλίμαν δεν ήταν. Γερμανός ήταν, ο Σλίμαν. Γερμανός ήταν ο Σλίμαν. Ο Σλίμαν βρήκε την τρία. Ο Έλγιν έκλεψε τα μάρμαρα. Α, ναι, Γερμανός.
1: Δεν τα θυμάσαι όλα, ρε παιδάκι μου.
0: Τα θυμάμαι σιγά τα.
1: Εγώ, παιδιά, δεν τα θυμάμαι.
0: Καλά, με τον Σλίμαν έχω δει και ντοκιμαντέρ. Μιλάμε για μεγάλος λοποδίτης. Και μιλάμε για. Και ψεύτης μεγάλος. Ο Σλίμαν ήταν και μεγάλος ψεύτης. Ήταν παθολογικός ψεύτης.
1: Και λοποδίτης και ψεύτης.
0: Ναι, ναι, έχω δει ντοκιμαντέρ για τον Σλίμαν. Ναι, τέτοιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε και. Πάμε για πάρε 5, δώσε. Α, τι λέω, ρε, Πέμπτη είναι σήμερα.
2: Κουναβίζω,
0: ρε. Καλά.
1: Πέμπτη
0: καλά,
1: πήγε,
0: καλά, καλά.
2: Πήγε
0: καλά,
2: Πέμπτη.
0: Πήγε Πέμπτη, παιδιά. Μαρία, μας έχει κάψει. Έχω χάσει το μυαλό μου. Μετά τη σελίδα δικιά σου. Έχω χάσει το μυαλό μου. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε τη.

0: Attention, the country is now under attack.
1: Turkey! Σάβιλο! Θα μας μαλώσετε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: ΑΕΦΑ 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Music 892.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
8: Σωστός ο παίχτης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination. You're a monster. I can swap.

0: Μας έπριξες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε, έχουμε και το περίφημο Watch Party από τη Στίχημαν για τα μέλη της Στίχημαν Nation. Τυχερή, θα πάτε να δείτε exclusive το μουντιαλικό τελικό στο Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, μουσική, παρέα η καλύτερη. Το σκηνικό συνθέτεται για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά τα μέλη της Στίχημαν. Και φυσικά οι ανώτερες σχολές Δέλτα μαζί μας. Παιδιά, 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 πατομίες σπουδών από γαστρονομία μέχρι αγροτική κατάρτιση, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας, έτσι ώστε για να υπογράψετε και να κλειδώσετε το επαγγελματικό σας μέλλον. Κλείστε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου, Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδελφία. Και πληροφορίες περισσότερες www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Φέτος, παιδιά, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Jam Next Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Έτσι λοιπόν, για να δείτε τα κορυφαία live από ψηλά, μπαίνετε στο Magenta Moments στο WhatsApp Application και διεκδικείτε διπλά εισιτήρια. Και γενικότερα, πιστεύατε ποτέ ότι μπορείτε να πάτε για ψώνια και να γυρίσετε με ταξίδι στη Βαρκελόνη? Ναι, βεβαίως, στα My Market αυτό μπορεί να συμβεί. Με αφορμή λοιπόν το Παγκόσμιο Κύπελο τρέχει μεγάλος διαγωνισμός με δώρο δύο ταξίδια για δύο άτομα στη Βαρκελόνη, ενώ κάθε μέρα, να ξέρετε, κληρώνονται και δωρεοπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πάτε στα My Market, παίρνετε το φυλάδιο για να προλάβετε να κάνετε τις αγορές σας και να πάρετε μέρος μέχρι τις 21 Ιουλίου.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ. Η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλκοόλ. Σας περιμένουν 0% αλκοόλ, το ξαναλέμε, 0% θερμίδες, αλλά 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Σε 6 τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε, σήμερα από τις 7 έως και τις 9 το βράδυ, η Green κερνάει Green Mocktail στη δημιουργική στάση της στο Σύνταγμα. Οπότε παίρνα και δοκίμασε όποια από τις 6 μοκτέλιες γεύσεις θέλεις και στη τελική δοκίμασε έτσι και τις 6.
0: Ρε ξεκόλα, μην είσαι τόσο μοκτέλιος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για μπάχαλο. Κουναβίζιον. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιον έχουμε?
1: Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα, αγόρι μου.
3: Καλημέρα, Φάνη.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Είμαι επαγγελματίας διανομέας.
0: Ναι.
3: Και είμαι από το Παλαιό Φάληρο.
0: Ρίχτο, τι τραγούδι θα ακούσουμε?
3: Έχω γράψει ένα τραγούδι για την κοπέλα μου. Είναι διασκευή.
2: Έλα,
0: πολύ ωραίο. Μας συγκινήσεις. Για πάμε. Τι, για να σε ακούσω.
3: Λοιπόν. Θέλει να ξυπνάω με όρεξη να κάνουμε γενίκη. Θέλει να μου λέει συνέχεια πως έχω καθυστέρηση διανοητική. Κάθε μέρα θα μου πρίξει το παπά.
0: Όχι, αδερφέ. Όχι, αδερφέ. Έλα,
1: σοβαρευτείτε. Ρε Γιάννη, είπα και εγώ τι ρομαντικό.
0: Το πήγε ρομαντικά τώρα. Εντάξει, πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Μη γελάτε, μη δίνετε θάρρος. Μη γελάς, Δευτέρη. Αν δίνεις θάρρος τώρα, μη γελάς. Θα μου πρίξει. Έλα τώρα, μένε να τον τώρα.
2: Για πάρε τη
0: δωρά. Ντροπή. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, στείλτε μας να το ακούσουμε εκτός αέρα. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
2: Έλα ρε δωρά.
0: Πάμε. Παρακαλώ.
2: Κλείστην.
0: Παιδιά, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά τώρα. Έχουμε και σημαντικότερες δουλειές να ασχοληθούμε. Πάμε. Κλείσει. Τρεις φορές χτυπάει, παιδιά, τους κλείνουμε. Παρακαλώ, πάμε.
1: Θα το κλείσω και αυτόν τώρα. Χτυπάει, δεν απαντάει.
0: Παιδιά, θα σπάρει και θα σηκώσει. Πάμε. Έλα. Έλα. Κόλλησα τα τηλέφωνα τώρα. Μην παίρνετε για σακλαμάρα. Πάρτε να τραγουδίσετε να κερδίσετε κανένα δώρο.
2: Γιάννη.
1: Και εγώ Γιώργο.
0: Καλημέρα. Έλα. Τι γίνεται, ρε. Γαμώ το. Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα και. Ναι, ποιον έχουμε?
1: Γιώργο.
4: Πανουλή.
0: Κιάτο, καλό το να.
4: Αγόρι μου.
0: Πού είσαι?
4: Αφιερωμένο στο μαράκι.
0: Στο μαράκι, γιατί.
1: Ο Γιώργο ο γνωστό είναι αυτό. Όχι,
0: από κάτω.
4: Ο προσβλημένο.
0: Ναι, κιάτο, για λέγε, τι κάνει.
1: Την πήρα το προσβλημένο.
0: Για λέγε. Πες το.
4: Τίποτα, ζέστη, φανή, ζέστη. Μπάνιο στον Ιδρώτα.
0: Στον Ιδρώτα, ε. Κιάτο, κάτω τι λέει, έχει κόσμο, κατεβήκαν αθνή.
4: Σαββατοκύριακο μόνο και ξέρει τι γίνεται. Μα τα κάνουν τσουρέκια.
0: Τσουρέκια,
4: Τσουρέκια. Εσύ αγόρι μου, άμα δαρτίζα σε ζενιάρο.
0: Θα κατέβω τώρα, θα κατέβω. Δεν μου κατεβαίνω. Εγώ έχω την οικογένεια στο ίδιο για να κατεβαίνω. Τι να κάνω.
4: Θα πάμε εκεί για σουλάκια, ρώτησα το Δημήτρη, σου είπε.
0: Ναι. Που, ναι. Για λέγε, λοιπόν, για δώσε το τραγούδι σου.
4: Λοιπόν, πάμε. Αφιερωμένο στο μαράκι
0: δώσε,
4: για αυτά που λέγε πριν.
1: Ναι.
4: Κώστα Τουρνά, παλιό.
0: Ναι.
4: UFO. UFO, αχ να με παίρνατε σ' άλλους τόπους, να πω αντίο στους ανθρώπους και τα βάσανα. UFO, UFO, UFO.
0: Να σε καλά, κιάτο. Δεν το ήξερα. Φιλάκια, φιλάρε το UFO. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ρε το,
2: έχουμε τι... Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
5: Έλα, φανάρα μου.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 23 ψυχτικός.
0: Ψυχτικός, λέγε, τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Τον Ερωτόκριτο.
0: Ερωτό. Α, για να σ' ακούσω.
5: Γεια σας. Ακούσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα.
0: Καλά.
5: Κι ο κύρις σου με ξόρισε στις ξενυχτιά στη στράτα.
0: Το θα το πας,
5: τέσσερις με... μέρες μόναχα μου δω και να ανημένω.
0: Ναι.
5: Κι ύστερα να ξενιτευτώ, πολλά μακριά να βγαίνω.
0: Ναι.
5: Και πως θα σ' αποχωριστώ.
0: Ναι.
5: Και πως θα σου μακρύνω.
0: Ναι.
5: Και πως θα ζήσω δίχως σου το χωρισμό εκείνο.
1: Δεν έπεσε.
0: Ναι, αδερφέ, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραία φωνή. Γεια. Αρετούσα πρωί-πρωί τώρα.
2: Εσύ 23 χρονών, να ακούω λίγο light, λίγο λίλα.
0: Επειδή μου κάνει την προφορά την κριτική, νομίζω να πάρει δώρο. Άσε με εσύ. Μου κάνει ένα κιό και νομίζω θα του δώσω δώρο επειδή κάνει το κιό, το κριτικό. Άστε,
1: πρέπει. Δημήτρη. Αναστασία λίγο.
0: Τα φιλιά, κιό. Μπράβο, θα σου δώσω δώρο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Δημήτρη.
5: Έλα, ρε Φανάρα.
0: Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Είχαμε μιλήσει και πριν κάτι μέρες, ο ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Α, ο ελεύθερος επαγγελματίας. Έλα, ελεύθερος επαγγελματίας, τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Βασίλη Καρά.
0: Βασίλη Καρά, ναι, τέλειο για πρωί-πρωί. Ναι.
5: Τέλειο. Το πείτε της.
0: Πάμε.
5: Πείτε της πώς τα.
0: Καλά, έλα, έλα, έλα. Έλα. Με τι μου τραπαίνεις τηλέφωνο. Περιμένεις τώρα να σε αφήσω να τραγουδήσεις, έτσι. Να πήρες να μου διαβάσεις, Βασίλη Καρά.
2: Έχουμε τσαβό.
0: Τσαβό. Έλα, Σάβιλο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
6: Θα τραγουδήσω.
0: Καλά, ναι.
6: Πού είσαι, Θανάση.
0: Έλα, αφού.
2: Ας το πει.
0: Ωραία, πάμε, ρίχτω.
6: Θα πάω σβάρνα μια βραδιά.
0: Ναι.
6: Όλες τις συνοικίες.
0: Πάρε και τον πουλο τώρα μαζί με τις
2: συνοικίες.
0: Έλα, ρε, πρωί-πρωί τώρα. Πάμε στο Θανάση, πρωί-πρωί.
1: Γιώτα.
0: 15 χρονών, πού είσαι, Θανάση. Έλα, Γιώτα μου, καλημέρα.
7: Να γλιστρούσες στο σκοτάδι.
0: Άχι.
7: Να πετούσε σαν αερικό.
0: Ναι, ωραία φωνή.
7: Θα πεθάνω αυτό το βράδυ.
0: Γάπη μου, ναι.
7: Θα πεθάνω αν δεν σε δω.
0: Δώσ' το μωρή τρελά Γιώτα.
7: Ο χειμώνας με πληγώνει.
0: Πάνω
7: πια. Δεν μπορώ.
0: Τώρα όπως είσαι ευθεία, πάρ' το ευθεία και φύγε από το μπαλκόνι κάτω. Άι στο μυαλό μου. Πω.
7: Ει το χιάνι.
0: Κλείσ' να εμάς, κλείσ' να. Είναι τρελή να πούμε γυναίκα, κλείσ' να. Πω. Αυτή δεν τα ακούει καν, δεν έχει ακούσει καν τίποτα.
2: Έχουμε Elvis.
0: Δεν μπορεί, θα τραγουδάει για κανένα μισάωρο. Ναι.
2: Αν δεν με το σήκωσε ο Elvis.
0: Αρχίσαν οι τρέλες. Τίποτα, σήμερα η μέρα αυτή. Εγώ δεν θα βγω έξω, δεν θα περπατάω, θα αιωρούμε. Ναι, γι' αυτό σου λέω Μαρία, μην αρχίζεις τις τρέλες από το πρωί-πρωί. Έχουμε και άλλη τρέλα. Δεν θα βγει η μέρα πέρα.
1: Σήμερα ήταν πάρα πολύ χαλάρα τα πράγματα.
0: Άμα πάμε από τις 8 η ώρα αρχίζουν οι μούρλες, δεν θα βγει η μέρα πέρα.
1: Βασιλική.
0: Βασιλική, ναι. Έλα, Βασιλική. Βασιλική μου.
8: Άντε πάλι.
0: Έλα, ρε πουλάκι μου. Τι σε ξαναπήραμε.
1: Τι σε ξαναπήραμε.
8: Μ' έχετε πάρει άλλες 4 φορές και με έχετε πει, ξέρετε
0: πώς. Πώς έχουμε πει.
1: Ο Φάνης.
0: Α, παλιότερα εννοείς. Πώς έχουμε πει κάποια.
8: Ξέρεις τώρα. Και χθες σε βρήκε ο γιος μου.
0: Ρε εσύ, άκου να δεις. Βασιλική.
1: Σε βρήκε.
0: Λοιπόν, η Βασιλική θα πάρει δώρο για το γιο της. Ένα δώρο από μένα για τη Βασιλική.
2: Τι έγινε, θα μας πει.
0: Πόσο χρονών είναι ο γιος, Βασιλική.
8: 9.
0: Ήρθε ένα παιδάκι 9 χρονών γλυκούλικο και λέει: Κύριε Φάνη, κύριε Φάνη, εσύ είσαστε που λέτε τη μαμά μου κάμπια.
1: Αλήθεια.
0: Δώρο.
2: Τι σε λέει, τι σε λέει.
0: Δώρο, μωρή κάμπια. Έλα, δρόμο. Επόμενο, δρόμο. Πάμε.
2: Έχουμε Δημήτρη.
0: Ρε το γλυκούλι. Λοιπόν,
9: έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
9: Λοιπόν.
0: Πάμε.
9: Οδηγός 26 χρονών.
0: Πάμε, αγόρι μου.
9: Μωρικόντουλα λεμονιά.
0: Στον πάτο σου δεν έβαλε. Γιατί κάνεις έτσι.
9: Πολλά λεμονιά. Βυσανιωτήσα.
0: Δρόμο. Πάμε.
1: Επειδή είδες 26
2: κουλτούρα,
0: ρε. Τίποτα. Τρομερή κουλτούρα για φασέως. Πάμε.
1: Αλέξανδρος.
0: Έλα, Αλέξανδρε.
10: Καλημέρα,
0: Αλέξανδρε. Μας τραγουδήσεις.
1: Καλά,
0: δεν σε ακούμε καλά, Αλέξανδρε. Πού μιλάς τώρα, πού το έχεις βάλει το ακουστικό, δεν σε ακούμε αγόρι.
9: Μ' ακούτε τώρα, καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούμε καμπάνα, αγόρι. Πάμε, ρίχνω.
9: Έγινε.
0: Πάμε.
9: Μ' αφήσες κι αυτό το βράδυ, περασμένες μία.
0: Ωραίος.
9: Μόνος μου να πολεμάω με την αγωνία. Να μιλώ στον εαυτό μου και να τον ρωτάω. Μήπως φταίγει όσα παθαίνω, ότι σ' αγαπάω.
0: Ωραίος.
9: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Άργησες και με ζώσανε τα φίλια.
0: Μ' αρέσει κάπως αυτός.
9: Η αγωνία μου έτρεχε με χίλια.
0: Ωραίος.
9: Μήπως φυλάει άλλο στα δυο σου χίλια.
0: Δώρο. Με ψυχαγώγησε εμένα αυτός. Με κάποιο τρόπο είδες. Δεν χρειάζεται καλή φωνή, παιδιά. Αυτός με ψυχαγώγησε γιατί το είχε μέσα του. Είδες. Εγώ αυτό θέλω. Δεν θέλω κανένα φωνή κρυστάλλινη. Αλλά ήταν, μας ανέβασε ψυχολογικά στο στούντιο όλους. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, δεν την κάνα φωνή, αλλά ήταν κάπως σου δίνει ένα κάτι, μια χαρά, ένα κάτι. Μπράβο, μπράβο. Μέσα από βλακεία βέβαια, αλλά κάπως με ανέβασε εμένα αυτό το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
11: Κατερίνα Γιώγιου.
0: Πέρε, ναι.
2: Λογαριασμό.
11: Όχι, το Κατερινάκι σου.
0: Α, επιτέλους, λέγαμε μην μας πει κάποιο το λογαριασμό. Λοιπόν, για πάμε παιδί μου.
11: Το Κατερινάκι σου ήταν η αγάπη.
0: Σοβαρά
11: σου.
0: Τώρα, πήρες τηλέφωνο να μας πεις αυτό, κλείστε τώρα. Πάμε, το Κατερινάκι σου ήταν η αγάπη. Παιδιά, μην παίρνετε τραγούδια και τα διαβάζετε. Ή θα υπάρχει γι' αυτό λέγονται τραγούδια, γιατί τα τραγουδάμε. Άμα είναι να τα πεις σαν λόγια, παρακαλώ.
1: Χρήστο.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Αγόρι μου, εσύ ακούγεσαι φωνάρα. Τι θα μας τραγουδήσεις.
9: Το σπάστετα της Αναστασίας.
0: Δεν το ξέρω, πάμε.
2: Τι?
0: Α, το σπάστε τάτα της Αναστασίας.
2: Ναι.
0: Πάμε, για πες το.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Δρόμο.
2: Έλα ρε.
0: Δρόμο, δεν δίνει
1: τώρα. Δεν το λέει καλά.
0: Δεν το λένε και καλά και είναι σαν να τα διαβάζουν, ρε φίλε. Θέλω τραγούδι, παιδιά. Θέλω να τραγουδίσετε. Τραγούδι. Ωραίο τραγούδι είναι αυτό το τέτοιο. Όχι, δηλαδή τραγουδίστε σε πρώτη φάση. Μην μιλάτε. Δεν πήρατε εδώ πέρα να μας πείτε τα λόγια. Πάμε. Μην με κάνετε και γίνομαι κακός τώρα. Προχώρα.
2: Ανδριανή.
0: Αν έχετε αποφασίσει να διαβάσετε τραγούδι, μην πάρει. Καλύτερα να το τραγουδίσει άσχημα το τραγούδι, παρά να μην πάρει να το διαβάσει. Παρακαλώ.
2: Σπάστε.
0: Θα σταματήσει τώρα και εσύ. Πάμε.
2: Είναι κολλητική Αναστασία. Κάτι έχει στα τραγούδια που σε κάνει και κολλά.
0: Έχει μέσα, πώ το λένε.
2: Κάτι έχει βάλει.
0: Κοκαίνη.
1: Ο Νίκο.
2: Κάτι έχει.
0: Έλα.
12: Ναι.
0: Βρε καμπινέ! Τι πήρες τηλέφωνο, αφού δεν ακούγεσαι! Από πού είσαι, μην το κλείνεις! Μ' ακούς τώρα εδώ πέρα, με έχεις πάρει μια ανοιχτή αγρόαση μέσα από το φορτηγό σου να μιλήσουμε! Λες και τράβας καζανάκι, ακούγεσαι!
12: Να μιλήσω με τον Φάνη!
0: Με αυτόν θα μιλήσεις, μίλα με αυτόν! Μίλα με αυτόν εδώ πέρα, ο Φάνης λείπει! Έλα ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε! Ρε, τι μέσα τον καμπινέ το άλλο, ρε, δεν σέβεστε τίποτα, πάμε!
2: Τα έχω χάσει, έχουμε την Ανδριανή.
0: Ανδριανή, καλημέρα. Ανδριανή!
13: Ναι, ναι.
0: Έλα, παιδί μου, τι κάνεις, καλημέρα.
13: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, λέγε, τι να μας δώσεις. Ηρέμησε, θα πούμε ένα γεια, ρε κορίτσι μου, κάτσε κατευθείαν ξεβράκωμα.
13: Τι κάνετε,
2: γεια σου.
13: Έχουμε κρυφτεί με τη συνάδελφο στο γραφείο μου.
0: Ναι.
13: Και θα πούμε μια ροκιά τώρα, γιατί είδαμε την αυλή και μας άρεσε.
0: Πάμε, ρε κορίτσια, πάμε, ρίχτε το.
13: Φάδε,

0: Μη... Για να μην συνεχίσουμε.
1: Ναι, είμαι
2: σε παρακαλώ, Φάνη.
3: Θα δώσω δώρο τώρα. Θέλω να μου πείτε λίγο την αρχή άλλη μια φορά, γιατί η αρχή ήταν όλο το γιο. Εντάξει, δώρο, κορίτσια. Κλείστε, δώρο, κορίτσια. Να ξέρετε, το δώρο το πήρατε και την αρχή τώρα. Το επόμενο.
4: Φάδε!
2: Νικόλας.
3: Τι είναι αυτή τρέλα αυτή, ρε μάνα. Ναι, παρακαλώ. Έλα, Νικόλα μου.
5: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα. Φάδε! Έλα, Νίκο. Τι τρέλα, δεν λες τίποτα, Νικόλα. Άστα να πάνε, έχει ξεφύγει ο κόσμος. Τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Δάνειο ζωή των Σφαγιανάκη, ο Άρχοντα.
3: Πάμε τώρα από father, πάμε σε νότι, πάμε ρίχτο.
5: Ζωή πικρή, πες μου λοιπόν τι έχω κάνει. Με μπερδεύει και φαρμάκι με.
3: Τι ρόλερ κόστερ ψυχολογία είναι αυτό. Πώς θα είμαι καλά, εγώ.
5: Λίγο, μήπως βρω κι εγώ λιμάνι. Άκουμε, ρε.
3: Σ' ακούω,
5: δώσε μου πίσω τη χαρά που μου χρωστά.
3: Ναι.
5: Δώσε μου πίσω τη χαρά που μου
3: χρωστά. Ναι, το τραγούδι λίγο περίεργα, ναι.
5: Πάμε για το ρεφρέν.
3: Πάμε, έντε, άλλη μόνο, εδώ φτάσαμε.
5: Έχεις και την τιμή για το ρεφρέν.
3: Ευχαριστώ.
5: Δώσε μου ένα δάνειο ζωή.
3: Για τη γερμανικό μας ανεστήριο, ναι.
5: Ευτυχία.
3: Ωραία, κλείσω το ρεφρέν. Παιδιά, αυτό που τράβα, δεν έχει, δεν πληρώνει.
2: Έχεις δίκιο.
3: Πέρα από τα αστεία, αυτό με τους ακροατές. Γενικά, ελάτε λίγο στη θέση μας και στην κοντά. Που, ρε φίλε, είναι σαν να θα σκάσεις. Είναι σαν να σκρολάρεις σε Instagram. Δηλαδή, μπαίνεις από έναν κόσμο στον άλλον.
2: Είναι real, είναι real.
3: Από father, δεν είναι ο ζωής. Και προέρχεσαι και από UFO, Μαρία Ένεσλι, όλα αυτά χόρευα στο Μουνίρι. Τι μαρακά τα μυαλό είναι. Θα βγω και ένα μέρα και θα την αχτώ σαν βομιστής.
2: Πάρε τώρα την ελληνική. Εγώ το Βιτσέτζο.
3: Ναι, Βιτσέτζο.
5: Έλα, καλημέρα!
3: Καλημέρα, Βίσετζο μου, τι θα μου τραγουδήσεις.
5: Καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα. Ο Φάνης είναι κατάκουπος από όλο αυτό.
3: Ναι, μ' αρέσει, με κουράζει. Ανδριανή, κερδίσατε ρολόι. Ρολόι κερδίσατε, Ανδριανή.
2: Ρολόι season time.
3: Season time,
5: έλα. Ωραία, κέρδισα.
2: Όχι εσύ, Βίσετζο, η Ανδριανή.
5: Ωραία, παιδιά, εγώ θα τραγουδήσω το Πάνο Ψάλτη. Το άγγελέ μου.
3: Πάμε, τραγούδα το.
5: Είστε έτοιμοι?
3: Αν είμαστε, λέει.
5: Άγγελέ μου.
3: Καλά.
5: Αν κατέβεις προς τη γη, θέλω να έρθεις.
3: Θα έρθω.
5: Να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω.
3: Θα κλείσω τα μάνα και θα κλείσω. Έλα, άνθρωπε, παιδιά, δεν
2: Αργυρούλα.
3: Δεν μπορώ να το βγάλω σήμερα.
6: Αργυρούλα.
3: Έλα, Αργυρούλα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Όχι, όχι, με αρχίζεις, περίμενα.
3: Ωραία.
6: Θα τραγουδήσουν τα τρία παιδιά.
3: Αυτό που μας έλειπε. Πάμε, παιδιά μου.
6: Πάμε, ένα, δύο, τρία.
8: Ένα καλάβι, παλιό σταυρό. Με κάτι να κρεστρελούς πήρατε.
3: Δώσε. Δώρο, παιδιά μου.
7: Τώρα εδώ δίνεις δώρο για να σταματήσουμε.
2: Μπράβο, παιδιά.
3: Πω, μαλέκα. Τι θα κάνω, Μητσό. Σηκώνεις να πάρεις και το τηλέφωνο, να καλάζω.
2: Μια βύση, μια βύση.
3: Όχι, δεν μπορώ.
7: Για να ισιώσουμε.
3: Δεν μπορώ να το. Παιδιά, εμένα η τέτοια δεν είναι τέτοιο. Θέλω κάτι τελευταίο. Ξαναπάρε μία την Ανδριανή να κλείσουμε ένα father-father. Αυτό father, δηλαδή, father. Ανδριανή, σε παρακαλώ πολύ, μία τελευταία φορά αυτό το father-father με έχει.
2: Αλλά να πείτε μόνο το father-father, μη ναι, συνεχίσετε
3: ναι,
2: μετά.
3: Ναι, δηλαδή κολλήστε εκεί τη βελόνα. Μόνο το father-father. Πω, μαλέκα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
7: Είναι και στη δουλειά τώρα τα κορίτσια.
3: Φαντάζομαι να μην ήταν και στη δουλειά.
2: Για πάρε, Ανδριανή.
3: Ναι, για κάτσε λίγο. Ανδριανή!
6: Ναι, γεια σας.
3: Ανδριανή, σε παρακαλώ πολύ, φώναξε τη φίλη
2: στην
3: σου.
2: Στην πελεοδομία δουλεύουν.
3: Ναι, φώναξε μια φορά τη τελευταία τη φίλη σου. Θέλουμε το father-father για μια τελευταία φορά.
6: Κοίτα, ωραία. Πάντα θα το πούμε λίγο πιο σιγά, γιατί τώρα κρυφτήκαμε στο αρχείο.
7: Ναι. Κρυφτήκαμε στο αρχείο.
3: Ό,τι μπορείτε, κορίτσια, ό,τι μπορείτε.
6: Έλα, πανίξε τη σειρά. Ένα, δύο, τρία,
3: κορίτσια, πρέπει να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Μπράβο, Φάνη.
7: Ο Φάνης είναι έτοιμος να καταρρεύσει.
3: Πω. Πάμε.
7: Ναι. Ήταν στο αρχείο γι' αυτό.
3: Να του. Ωχ,
2: Παναγία.
3: Να δώσουμε
2: δύο ρολόγια στα κορίτσια.
3: Δώσε δύο ρολόγια.
2: Ανδριανή, στείλει και το τηλέφωνο τη φίλη να σα δώσουμε δύο. Μαρτίν.
3: Εντάξει, ωραία. Φίλες και φίλοι, τα λέμε σε λίγο.

0: Λαλαλούκα.
1: Κουνάβια.
0: Φράσεις ως
1: περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
6: Music 892.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε. Είμαστε σε φάση που πρέπει να σας θυμίσω ότι για ακόμα μια εβδομάδα εδώ πέρα η υπέρτατη εταιρεία ρεαλαστικών στην Ελλάδα, Δημητρακόπουλος, είναι μαζί μας και όλο αυτό το χρόνο, παιδιά, κάνει κάθε Παρασκευή λάστιχα δώρο. Τετράδα ελαστικών και αυτή την Παρασκευή δώρο από τον Δημητρακόπουλο. Ό,τι αμάξι και αν έχετε, από τάγκς μέχρι δεν ξέρω και εγώ το Μπιάνκι, ο Δημητρακόπουλος μέσα από τα κουνάβια σας κάνει δώρο τις λαστιχάρες σας. Εσείς ξέρετε τι κάνετε, στο 6939892892 στέλνετε το όνομά σας, κενό ελαστικά κάθετος Δημητρακόπουλος, και μπαίνετε κάθε εβδομάδα στην κλήρωση για να τα πάρετε. Βασικά Παρασκευή ανακοινώνουμε τους νικητές.
1: Έχετε ξεκινήσει, παιδιά, και κάνετε μπανάκια και παίζετε στον ήλιο και έχετε και παιδάκια. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη, να ξέρετε, όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Ευδέρμα Baby Derma SPF 30 Natural Filters από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι η κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Και φυσικά, να ξέρετε, έχει 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης. Και για όσους, παιδιά, μάλλον όσοι αγαπάτε τα αναψυκτικά, να ξέρετε ότι η μάρκα αναψυκτικό Green, δημιουργός των Green Mocktails, χωρίς ζάχαρη και χωρίς αλκοόλ, ενημερώνει ότι το σύνθημα είναι MOK για να μην σε πιάνει ο κοκ, και βγήκε για το νούμερο 1. Λοιπόν, Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα και φυσικά έχει 6 μοκτέιλιες γεύσεις Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, να ξέρετε ότι Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση σήμερα από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, και μπαίνετε και στην κλήρωση έτσι για να κερδίσετε τα μοκτέιλ του καλοκαιριού.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε να χαλαρώσουμε. Τι να χαλαρώσουμε, δηλαδή, να αποτρελαθούμε τελείως. Μαρία Έντενσλι και κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
0: Καλώς την καλώς την.
1: Θα σε χαλαρώσω τώρα. Νομίζω ότι χρειάζεσαι με το θέμα αυτό.
0: Πέταξε με, χτύπαμε στα βράχια.
1: Πώς να φλερτάρετε, παιδιά, και να μιλήσετε σε μια κοπέλα στην παραλία που σας αρέσει. Έτσι, άκρος καλοκαιρινό. Και ξεκινάω πριν σας πω το πριν πω στο ζουμί που λέμε, από μερικά tips. Ποτέ δεν πλησιάζετε από πίσω, να ξέρετε. Θα πηγαίνετε από μπροστά ή πλάγια για να σας δει. Μην τρομάξετε, δεν θα είναι ωραίο. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει. Κρατήστε αποστάσεις στην αρχή, μία απόσταση είναι ό,τι πρέπει, γιατί η παραλία είναι προσωπικός χώρος, έχει πάει για να χαλαρώσει, μπορεί να είναι με τις φίλες της, μόνη της, με όποιον και να είναι, τέλος πάντων. Mm-hmm. Θέλει να έχει τη στιγμή της. Mm-hmm. Μην σχολιάσετε το σώμα ή το μαγιό της, είναι συνηθισμένο και άβολο, έτσι. Mm-hmm. Μην πάτε και πείτε κατευθείαν για το σώμα της και το μαγιό της. Ξεκινάμε, αυτά είναι τα tips που σας λέω τώρα, με κουβέντα ενός ή δύο λεπτών ή δύο λεπτών. Αν ανταποκρίνετε, συνεχίζετε. Αν όχι, αποχωρείτε ευγενικά. Δεν κάθεστε, δεν κατσικώνεστε. Αν γελάει, κάνει ερωτήσεις πίσω σε αυτό που της λέτε ή κρατάει τη συζήτηση, να ξέρετε, είναι καλό σημάδι. Αν απαντάει, ναι, αν απαντάει μονολεκτικά και κοιτάζει αλλού, είναι μήνυμα ότι πρέπει να φύγετε. Λοιπόν, και αν η συζήτηση πάει καλά, κλείνεται με ένα χάρηκα που γνωριστήκαμε. Αν θέλεις, μπορούμε να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό κάποια μέρα.
4: Μαρία, στείλουν κάτι μηνύματα τώρα.
1: Τι?
4: Και καλά, πώς να πλησιάσει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι στην παραλία.
1: Πώς?
0: Θες να δεις το λαγοκέφαλό μου?
1: Επειδή έτσι θα πάτε. Η πρώτη σας κουβέντα θα είναι αυτή. Θες να δεις το λαγοκέφαλό μου?
0: Πέταξε τη στην άμμο, λέει κάποιος άλλος εδώ πέρα.
1: Ναι, έτσι να πάτε και θα σας πω.
4: Πάντα, εσύ πώς το φλέρταρε σε παραλία?
1: Είναι δύσκολο.
4: Δεν θα φλέρταρε σε παραλία, το ξέρω. Αλλά φλέρταρε σε παραλία. Πώς θα προσέγγιζες?
0: Εσύ, τώρα είναι πολύ δύσκολο για μένα να.
4: Το ξέρω.
0: Όχι
4: το
0: λόγω.
4: Το ξέρω ότι δεν φλέρταρες.
0: Μου. Είναι και λόγω τώρα αναγνωρισμότητας. Όχι.
1: Σκέψου, παιδί μου, τον εαυτό σου πριν.
0: Είναι δύσκολο, φίλε, γιατί τώρα εγώ η κάθε επαφή που έχω με τον περισσότερο κόσμο, πέρα από κάτι γέρους, είναι, ρε φίλε, σε ψιλοξέρει ο άλλος.
1: Οπότε... αν δεν ήταν παντρεμένος ο Φάνης, θα του ήταν όντως πολύ δύσκολο.
4: Ρε φίλε, είσαι στο εξωτερικό. Δεν σε ξέρει
1: κανείς. Στο εξωτερικό.
4: Πώς θα προσεγγίσεις μια γυναίκα στην παραλία, α πούμε, στην παραλία και σ' αρέσει πάρα πολύ? Τι της λες?
0: Είναι πολύ δύσκολο να το κάνω.
4: Αυτό σου λέει.
1: Είναι δύσκολο,
0: δηλαδή,
1: παιδιά,
0: πολύ δύσκολο να το κάνω, γιατί δεν είμαι τη ατάκα εκεί πέρα να πετάξω μια έξυπνα και αυτά. Μόνο μέσα από κουβέντα. Δηλαδή αυτό που θα επιδίωκα είναι να πιάσεις όντως κουβέντα, όχι με μια έξυπνη ατάκα αυτά που γίνονται στις ταινίες. Θα πρέπει να τη γνωρίζεις, δηλαδή επιδιώκεις να τη γνωρίζεις. Θα μου πεις τώρα, άμα ξέρεις τη βλέπεις μια φορά και αυτά, τι να κάνεις. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πιάσεις κουβέντα, όχι να πεις ατάκα.
4: Ναι, ναι.
0: Καταλάβεις, δηλαδή να πετάξεις μια ατάκα.
1: Παιδιά, είναι και άβολο γιατί άλλοι μπορεί να διαβάζει ναι. βιβλίο, μπορεί να, είναι, να κάνει ηλιοθεραπεία μπρούμητα, μπορεί ναι. να είναι ότι. Πρέπει δηλαδή, είναι δύσκολο να την προσεγγίσεις. Ναι. Θα πήγαινες κατευθείαν από μπροστά, από πίσω ή από πλάγια. Πολύ βασικό και αυτό.
0: Τώρα εσύ τώρα το από πίσω δεν θα πήγαινα γιατί εμφανίζεσαι σαν στόκερ. Γενικά δεν είναι τέτοιο. Το να πηγαίνεις από μπροστά και να σε βλέπει η άλλη σε αργή κίνηση ότι όπου έρχεται ο μαλάκας. Και αυτό είναι.
4: Πλάγιο.
0: Δεν ξέρω τώρα εσύ. Πραγματικά με πιάνετε ξαπίνεις τώρα.
4: Ο Στέφανος λέει: ωραίο σκέψη μου. Παίζεις ρακέτες μπροστά της και τις πετάς στο μπαλάκι.
1: Όχι παιδιά, ρακέτες. Πάρα πολύ εκνευριστικό.
4: Τα κεφάλι.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα τώρα, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω τώρα. Είναι και το θέμα, ξεκινάνε όλα από, από την εμφανισιακή σου κατάσταση. Δηλαδή, άλλο τώρα, εγώ σου λέω τώρα, άλλο τώρα να είσαι κούκλος, με άλλο αεροπάς. Δηλαδή, εκεί πέρα πας και ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι και κάτι πολύ καλά να μην κάνεις, έχεις το περιθώριο λάθος. Ενώ άμα παίζεις, θα πρέπει να παίξεις αποκλειστικά με χαρακτήρα. Είναι πιο πολύ μεγάλο. Εγώ ποτέ δεν έπαιζα με εμφάνιση.
1: Είναι δηλαδή, και κούκλος να πας όμως. Ο χαρακτήρας είσαι, είναι που θα.
0: Πώς το λένε.
1: Δεν αρέσει όλες τις γυναίκες οι κούκλοι, να ξέρεις.
0: Αρέσει, ξέρω
1: τώρα. Άμα πας τύπου πλάστικ. Τζον Τζον, δεν ξέρεις.
0: Ναι, δες μου, καταλαβαίνει κάποιος αν έχει ωραία εμφάνιση ή όχι. Τώρα, εμείς τώρα κάτι επίπεδου εμφάνισης Μπουμπουλίνης και Λαμπρόπουλος, δεν πάμε τώρα να. Εκεί θα πας είμαι. Θα πας ή να. Δεν πας καθόλου τώρα.
1: Εσύ Δημήτρη, το έχεις κάνει στη θάλασσα. Πώς το έκανες.
4: Δεν ξέρω.
1: Το φλερτ.
4: Δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω πλάκα. Κάτι θα βρει
0: κανένα. Ναι, τώρα εκεί πέρα πας και κάνεις το χαζό.
4: Θα κάνω πλάκα ότι είναι κρύα η θάλασσα, ότι δεν μπορώ να μπω.
0: Και μετά θα καταλήγαμε friend zone και κατευθείαν γεια σας.
1: Άμα. Ναι, ωραίο.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Χαχά.
4: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: είναι αγχωτικό τώρα για εσάς τους άντρες αυτό το πράγμα. Αυτό λέει τώρα εδώ και σας θέλει πολύ αυτό.
4: Να η Χρύσα Φάνη, εξαιρετικό χαμόγελο.
0: Καλά τώρα αυτά, έχω ακούσει τέτοια από μακριά, ξέρω, από το πληκτρολόγιο ξέρω πολλά. Λέγε.
1: Λοιπόν, το άγχος είναι πάρα πολύ βασικό και θα πρέπει παιδιά να τον νικήσετε, να μην τον νιώθετε. Είναι ουσιαστικά το αποδέχεσαι. Ναι. Και παρόλο που έχεις άγχος, ξεκινάς και μπαίνεις στη δράση τέλος πάντων. Στην παραλία. Βασικό, παιδιά, μην τη χαζεύετε τη γυναίκα από μακριά.
0: Από πού να τη χαζεύουμε.
1: Μην τη χαζεύετε. Πρέπει να την προσεγγίσετε
0: άμεσα. Κάτσε να μας πει η Ράνια. Για άλλα.
1: Η ψυχολόγος.
0: Λέμε τώρα για πώς θέλετε.
1: Πώς γίνεται το φλερτ στην παραλία, ρε παιδί μου, σε μια γυναίκα.
0: Να την κυράνια.
1: Αυτό να είναι χειρότερο. Αυτό έλεγα.
4: Έλα, Ράνια, έλα, Ράνια. Έλα εδώ, μη φοβάσαι. Έλα εδώ, παιδί.
1: Είναι άβολο, ρε παιδί μου.
0: Ράνια, εσύ δηλαδή πώς θα ήθελες να έρθει να στην πέσει ένας.
1: Να σε φλερτάρει.
0: Να σε φλερτάρει να στην πέσει, παιδί μου. Να σε φλερτάρει.
3: Όπως μου την πέφτει που μπουλίνεις.
1: Πώς σου την πέφτει, πώς την πέφτει, ούτε εγώ.
0: Καταλέγει η friend zone, αυτό σου λέω τώρα. Σοβαρά τώρα θέλω να μου πεις. Δηλαδή, θες ατάκα τύπου να περάσει, να σου πει μια ατάκα ή θες να σε γνωρί. Θα μου πεις το δύσκολο.
1: Είναι άβολο, λέμε για τους άντρες.
3: Καταρχάς, η παραλία είναι άκυρη και το γυμναστήριο επίσης. Κάνουμε άλλα πράγματα. Κάνουμε ηλιοθεραπείες, διαβάζουμε βιβλίο, δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Ωραία, διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι. Άρα εκεί περιμένει να έρθει να σου πει, α, τι διαβάζει.
3: Δεν θέλω στην παραλία να με πλησιάσει άλλο.
1: Είναι περίεργο.
3: Θέλω να υπάρχει μια διάθεση από την πλευρά.
0: Ωραία, άρα εσύ βγάζει πρόγραμμα. Λοιπόν, παιδιά μου την πέφτετε στη Ράνια. 7 με 8 έχω πρόγραμμα να περάσει.
1: Όχι, okay, είναι το ύφος.
3: Παιδί μου. Τι? Το βράδυ να έχει πέσει ο ήλιος.
0: Α, εσύ θες βράδυ, πρέπει κόλακα. Θέλει βράδυ, ρε. Γι' αυτό σου λέω, δεν βρίσκει άκρη με τις γυναίκες.
4: Δηλαδή, μισό λεπτό. Θες να μου πεις ότι
0: αμαρτάει. Η Ράνια έχει βγάλει πρόγραμμα. Να κολλήσουμε στο ψυγείο, ρε. Πότε μπορεί η Ράνια. Δεν βγάζει άκρη με τις γυναίκες. Εγώ και ήθελα να καταλήξω. Ευχαριστώ, Ράνια.
4: Έχει δίκιο φάνηκε.
1: Παιδιά στην παραλία.
0: Η Ένεσλι θέλει αυτό. Ο τέτοιο, ωραία, παιδιά, να μυρίσουμε τα νύχια μας κι εμείς.
1: Εγώ σα το είπα από την αρχή. Είναι περίεργο. Και δεν θα ήθελα να ήμουν άντρα στη θέση σας, αλλά πρέπει να το κάνετε.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, πιστεύω βλακίες λέτε όλες.
4: Και γυναίκες φλερτάρουν.
0: Πιστεύω, λέτε βλακίες. Άμα έρθει κανένας κούκλος Ράνια και την ώρα που διαβάζεις το.
1: Α, στην άλλη. Καλά, άμα ήταν ο Μικέλε Μωρό, ήταν πολύ.
0: Αυτό σου λέω. Τώρα, άμα έρθω εγώ και ο Μπουλίνης στα Γκρέμλινς, είναι βράδυ, είμαι κουρασμένη.
4: Λύσαξε να με βάζει μέσα. Λύσαξες, ρε, λύσαξες.
1: Είπε Γκρέμλινς.
0: Είμαι κουρασμένη, άστο φίλε, δεν πειράζει και αυτά. Και δίπλα αφού σα λόγω. Δεν πειράζει, αλλά χαπούμε.
4: Γάχου, Χριστίνα, γάχου.
0: Χάρηκα πολύ, άμα θες κάποιο χαζό να παίξει εδώ είμαστε.
4: Έλα, έχω και στα δάκα.
0: Το βράδυ, αν θες να πάω να βρεις γκόμενο, έχουμε και παρέα. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα σε αυτό που λέτε. Και ο Μικέλε Μωρόνε ερχόταν.
0: Λύσαξε με τον Μικέλε Μωρόνε, μωρή.
1: Αν ερχόταν άσχημα, με τρόπο που να μην είναι κατάλληλο.
0: Α, ήταν
1: ναι, δεν θα έλεγα.
0: Ναι, άστε για μα.
1: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Θα παράταξε το παιδί σου ή άμα.
1: Θα ήμουν.
0: Μικέλε Μωρόνε.
4: Μαρία θα κεράδωνε στο Δημήτρη για τον Μικέλε Μωρόνε.
1: Το έχω πει του Δημήτρη.
0: Α, εντάξει, ωραία είμαστε.
1: Το έχω πει, του λέω να το ξέρει.
4: Τι, το κεράδο.
1: Με το Μικέλο Μωρόνε, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, το έχω πει. Εντάξει, εντάξει, κυρία, δεν το πιστεύω, μου λέει κυρία, πληθείς, εντάξει.
0: Κυρία, κυρία.
1: Όπως καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί ρε εσύ, Φάνη, άμα σου ερχόταν εσένα η... Ποια σου αρέσει, η Πάμελα. Όχι τώρα, η Πάμελα.
0: Η Πάμελα έχει μείνει. Ναι, άμα ερχόταν τώρα η Πάμελα,
1: του μπορεί να σου ερχόταν. Μία από αυτές που σου άρεσε.
0: Μία από αυτές που μου άρεσε. Δεν... Εγώ έχω πολύ περίεργο.
1: Καλά, εσύ είσαι και ναι, λίγο περίεργο σε αυτά.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Εσένα, Λεωνίδα, μα σου ερχότανε. Τώρα τι λέω σε εσένα.
4: Τώρα τι ρωτά, το λέω τώρα, Λεωνίδα, ρώτησες. Εγώ να βάλω βυζιά, τελείωσε. Έχει τελειώσει.
0: Εγώ πιστεύω δεν χρειάζεται αυτό. Εγώ πιστεύω να άμα έρθουν δύο βυζιά σκέτα. Άμα έχουν δύο βυζιά, απλά να έρθουν με κάποιο τρόπο να πατάνε.
1: Εσένα, Δημήτρη, δεν σε ρωτάω.
4: Τι ναι, πράγμα.
1: Γιατί δεν έχει σχέση τώρα να σε ρωτήσω όμω.
4: Λύσαξε, ρε Μαρία, λύσαξε. Ναι.
1: Πε, Φάνη, είπα τώρα κάτι περιεργό. Είπα, δεν σε ρωτάω τι θα έκανε, γιατί ρώτησα τα παιδιά
4: μου. Μα σου είπα τι θα έκανε. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο.
1: Αν σου ερχόταν, λέω, μια θεάρα. Αλλά
4: θα κερατώνω, όχι, δεν έχω σχέση.
1: Δεν είσαι, δεν κερατώνεις, μπράβο.
4: Δεν είσαι, δεν έχεις σχέση.
1: Όχι, λέω όταν έχεις σχέση, δεν κερατώνεις.
4: Ναι, Μαρία, δεν έχω σχέση.
1: Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα είναι ότι στην παραλία μην τη χαζεύετε από μακριά, προσεγγίστε την άμεσα. Το μεγαλύτερο σας όπλο δεν είναι το σώμα σας, η μύση και όλα αυτά, είναι το χαμόγελό σας, παιδιά, γιατί οι γυναίκες.
0: Πραγματικά, λέει, το επόμενο θα μου πεις να. Ναι,
1: αυτό, λέγε. Μην προσπαθείτε, λέει, να εντυπωσιάσετε, και το λένε έρευνες εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, λέει, πιο γρήγορος τρόπος να ξενερώσει μια γυναίκα. Λοιπόν, το θέμα είναι η συμπεριφορά σου και όχι τι λες με τις λέξεις. Δηλαδή,
0: ρε Μαρία, τώρα μην τα έχουμε αναλύσει τα θέματα τώρα. Τι μια γυναίκα, η γυναίκα σε έχει διαλύσει από μακριά τώρα. Εκεί τώρα απλά μετά, άμα σε έχει και πέσει, είναι σε φάση που σε έχει δει και σε έχει κόψει, εκεί μετά είναι το παιχνίδι μέχρι πώ τέτοιο. Τώρα μην λέμε. Υπάρχουν,
1: να, ωραία,
0: υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου ο άλλος είναι πολύ στα λόγια.
1: Το έχει,
0: είναι ενδιαφέρον τύπος. Ξέρω εγώ τώρα, τι να σου πω τώρα.
1: Να ωραία τάκα. Σε είδα και σκέφτηκα ότι θα το μετάνιωνα αν δεν ερχόμουν να σου πω ένα γεια. Απλό, λιτό, αυθεντικό.
0: Κακός δεν το μετάνιωσα, του έλεγα εγώ, άμα μου είναι αντίστοιχη εκεί πέρα. Άμα ήταν, ερχόταν και ήταν σαν παπαγάλο, θα του έλεγα κακός, φίλε, πρέπει να το σκεφτείς. Τέτοιο, δεν είναι.
4: Θα ήσουν πολύ ξινός.
1: Θα ήσουν πάρα πολύ ξινός.
4: Θα ήσουν ξινιόλα, γυναίκα ξινιόλα θα ήσουν.
1: Κανονικά όμως. Ή νομίζω μπορώ να μαντέψω τρία πράγματα για σένα. Αν πετύχω έστω ένα, μου λες το όνομά σου.
0: Ναι. Σε θεωρώ ηλίθιο, φύγε.
1: Πόπο, παιδιά, εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, είναι πολύ δύσκολο για το. Είναι πολύ δύσκολο. Αν δεν είσαι player τώρα, είναι δύσκολο τώρα για να κάνεις τώρα να πεις τη διακοπή.
1: Έχω χάσει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Πίστευα ότι δεν θα μιλήσω σε κανέναν σήμερα, αλλά μάλλον απέτυχα.
0: Τώρα, εγώ τώρα θα χειροδικούσα.
1: Δηλαδή, Φάνη, εντάξει.
0: Δηλαδή, αυτά είναι red flag όλα που λες εσύ, Μαρία. Τώρα δεν είναι. Δεν γίνονται έτσι. Δεν πιστεύω ότι γίνονται έτσι τώρα τα κονέ, Μαρία. Δεν γίνεται. Πλέον ή θα γίνει πολύ. Από ό,τι έχω καταλάβει από τις νέες γενιές, ή θα γίνει πολύ plain, δηλαδή Tinder, έλα, μ' αρέσει, αρέσω, φύγαμε. Ή θα γίνει πάλι με πολύ μέσα από περιβάλλον, σούπα μούπες. Προξενιά παίζουν πολλά τώρα τελευταία, να ξέρεις.
1: Α, προξενιά.
0: Πάρα αλλά προξενιά, όχι τα παλιά, ότι εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο στο κοινωνικό μερίο που έχουν γνωριστεί από προξενιό. Τύπου έχω ένα φίλο, αυτό, πάμε να βγούμε.
1: Έχεις κάνει εσύ προξενιό?
0: Εμένα έχουν παντρευτεί
4: στο
0: γάμο μου. Όχι παράλληλα, γίνει ώρα.
1: Ναι, α, που γνωριστήκανε στο
4: γάμο. Ναι, που τους έβριζε.
1: Πάντως, παιδιά, να ξέρετε, στα προξενιά, όταν πάτε να κάνετε προξενιό, να μην το πείτε και στους δύο.
0: Τι νοείς?
1: Δηλαδή, μην πεις θέλω να σου γνωρίσω μια κοπέλα και να σου γνωρίσω. Όχι, σε κανέναν. Σε κανέναν δεν πρέπει να το πείτε, γιατί μετά νιώθουν άβολα. Τώρα στο γάμο του Φάνη γνωρίστηκαν μόνοι τους, φαντάζομαι, καθόντουσαν στο τραπέζι.
4: Μα το προξενιό αυτό είναι, Μαρία.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου, λέω, μα ο Φάνης είχε πει θα έρθει στο γάμο μου η τάδε να τη γνωρίσεις, ή είχαν πει στην κοπέλα θα έρθει ο τάδε, εκεί είναι άβολο.
0: Ναι. Γενικά είναι άβολο, μωρέ, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Τώρα, βέβαια, αν αρέσει ο ένας τον άλλον, θα ξεπεραστεί και αυτό τώρα.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα, Μαρία, όποτε καταλαβαίνω, έχεις φύγει καιρό από το χόμπι. Οπότε. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία, σοβαρά τώρα. Εσύ τώρα που σε αυτή τη φάση, πόσο καιρό έχεις να σε φλερτάρουνε?
1: Πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν με γενικά δεν με πολύ
4: φλερτάρανε.
1: Όχι, δεν με πολύ φλερτάρανε εμένα. Ναι. Και τώρα στη θάλασσα που μια φορά θυμάμαι είχε έρθει ένας, κοιμόμουν. Εγώ όποτε πάω στη θάλασσα κοιμάμαι στην ξαπλώστρα. Ναι. Λοιπόν, και έρχεται ένας και μου λέει: περίμενα να δω πότε θα ξυπνήσεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
1: ήταν τόσο άσχημο και άβολο, δηλαδή δεν το λες καν φλερτ.
4: Ναι. Εμένα κάτι αυτό μου έχει εκμυστηρευτεί τώρα, δεν θέλω. Δεν ξέρω.
1: Εγώ σου
0: έχω εκμυστηρευτεί. Ναι, θέλω να το πείτε βέβαια.
1: Ήταν κάτι που
4: για
1: δεν
4: μια
1: να
4: συζήτηση
1: πεις
4: που είχαμε στο ραδιόφωνο και μετά σου στείλανε μήνυμα.
0: Α, συνέχουν στην πέφτουν ακροατές.
1: Όχι, να μην το πεις αυτό.
0: Άμα, μαράκι.
1: Όχι, έχεις... μου στείλανε άσχημο μήνυμα.
0: Τι, ότι θα σου έκανα, θα σου έρανα, θα σου.
1: Όχι.
0: Ότι δεν θα σου έκανα.
1: Με αφορμή η κουβέντα που κάνατε, μου έστειλαν φωτογραφία.
0: Α, και κεράσανε dick pic οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, εσύ. Αληθινό dick pic ή από Instagram? Εννοώ, ή από.
1: Δεν είδα, Φάνη μου.
0: Φαίνεται το τέτοιο.
1: Από κάτω. Τι φαίνεται. Τον έκανα μπλοκ και αναφορά.
0: Μισό λεπτό. Καταρχήν, δεν θέλω dick pic στο Viber μου. Ό,τι θέλετε να το στέλνετε στη Μαρία στο Instagram της.
1: Είσαι με τα καλά τώρα.
0: Αν στέλνω το πράγμα στο Viber dick pic, είναι δυνατόν.
4: Να πούμε όμως, να σου θυμίσω και εσένα ότι το παράπονο. Δεν ήταν παράπονο. Απλώς είχαμε πει στην εκπομπή εδώ πέρα ότι τις Μαρίες δεν τις έχουν στείλει ποτέ.
0: Α, κάτσε.
4: Και γι' αυτό το λόγο τη έστειλε.
1: Δεν έκανα παράπονο. Μην ρωτήσει ο Φάνης και είπα ναι, δεν μου έχουν στείλει ποτέ, ευτυχώς.
0: Και ένα παιδί από το εδώ πέρα.
1: Φιλοτιμήθηκε.
0: Φιλοτιμήθηκε να στείλει ένα dick pic και να το βγάλαμε τρελό. Τώρα που λες δεν θέλω να μου στέλνετε dick pic.
1: Τώρα με αυτά που λες. Φρότσι να αρχίσουν να μου στέλνουν.
0: Όχι, να πεις δημόσια ότι δεν θέλω dick pic. Εγώ, ας πούμε.
1: Όχι, δεν θέλω. Φυσικά και δεν θέλω.
0: Εγώ θέλω.
1: Τι να τα κάνω.
0: Εγώ στέλνετε μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω, έχω φοβία.
0: Φοβία.
4: Φοβία.
0: Εγώ δεν έχω, στείλτε μου ό,τι θέλετε.
4: Φάνη!
0: Λοιπόν, πάμε για παιχνίδι.
1: Δεν
0: μου αρέσει.
1: Τι θα τα κάνει, ρε Σιφάνη. Άντε και σου θέλουν.
0: Τα κάνω συλλογή, τα βάζω σε φακέλου. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Στείλτε τα dick pic. Στείλτε στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας και φεύγουμε για κουναμαχίες. 100 ευρώ δωροεπιταγή από τα My Market σε πολύ λίγο θα μπει στη τσέπη σας.
4: Και να πούμε, παιδιά, ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Και ο Ντεκαφέ αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την αντιλία θερμότητά της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ντεκαφέ το επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ εμάς δεν αργήσαμε πολύ, μικρά μουζουλάπια. Πολύ γρήγορα, δεν χάνουμε χρόνο. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα, αγόρι.
1: Κουναπομαχίες.
0: Μαράκι.
2: Τόνια.
0: Τόνια.
3: Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι.
0: Καλημέρα, Τόνια μου, καλημέρα, καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία, παιδί μου.
3: Τρία.
0: Το τρία. Τόνια, μην φωνάζεις, ρέμισε.
3: Απλά δίνω έμφαση.
0: Λοιπόν. Τρία. Τόνια μου, θα παίξεις, για να δούμε, δεν ανοίγει το κουτί, θα παίξεις τον Δημήτρη!
3: Δημήτρη, αγαπημένο Δημήτρη.
0: Λοιπόν...
3: Θα σου μακρύνουν και άλλα τα μαλλιά τώρα.
0: Τόνια μου, περίμενε τη γραμμή σου, να δούμε τον αντιπαλό σου. Ποιον έχουμε, Δημήτρη?
4: Εγώ, Αντουάν.
0: Αντουάν!
5: Έλα, Φανή, καλημέρα.
0: Έλα, Αντουάν μου. Λοιπόν, δύο ή ένα?
5: Ένα.
0: Θα παίξεις με το μαράκι!
2: Εμένα τι μου έχει μείνει? Τι μου έχει μείνει εμένα?
4: Εγώ έχω ένα freeze και το χρησιμοποίησα.
2: Εγώ τι έχω?
0: Έχεις...
2: Έχω freeze και έχω...
6: Όχι, μόνο swap έχεις.
0: Swap έχεις και
2: μόνο
0: αυτό.
2: Μόνο swap. Swap.
6: Θα αλλάξουμε κρατές.
0: Κάτσε, εσύ ποιο πήρες? Εσύ ποια πήρες?
2: Ποια πήρα? Ποιο, τον Αντώνη δεν πήρα?
6: Αντουάν.
0: Τον Αντουάν.
2: Αντουάν, για κάτσε λίγο να τον ακούσω, Αντουάν.
5: Μα ακούς, Μαρία?
2: Ναι.
5: Έλα, το έχουμε.
2: Το έχουμε.
0: Σουάπ χθες, Μαρία.
5: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει, το έχουμε.
2: Εσύ.
0: Παιδάκι, πώς θα κάνω? Κάντε σουάπ.
2: Σουάπ, έχω κάνει.
0: Σουάπ, έχεις κάνει. Λοιπόν, Αντουάν, πας με τον Δημήτρη και η Τόνια παίζει με τη Μαρία.
5: Έλα, Δημήτρη, πάμε.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Απ' την άλλη, όταν κάνει σουάπ, Μαρία, δεν ευνοεί τον καλό παίχτη. Δηλαδή, τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, παιδιά, τάμπου παίζουμε τρία.
2: Okay, δεν σε έκανα τζάμπα σουάπ.
0: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Σήμερα που έχω καεί, σταμάτα. Λοιπόν, πες τα εσύ, Μίτσο, δεν μπορώ να πω ότι σου κάνω. Σε έχω καεί τώρα, δεν μπορώ.
4: Λοιπόν,
0: το παιχνίδι το ξέρετε?
3: Φυσικά.
0: Ωραία.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ά, καλά,
4: εντάξει. Εντάξει. Εγώ μπορώ να παίξω.
0: Τέλεια, τέλεια. Αντουάν, έτσι και κερδίσεις. Μπράβο, να πω στο Δημήτρη, μπράβο. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει?
6: Μαρία.
0: Μαρία μαζί με την Τόνια. Τόνια μου θέλει ψυχραιμία. Είναι εύκολο.
2: Έχω εγώ φρίζ.
0: Έχει φρίζ. Θα περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα γιατί έχει πάρει φρίζ η Μαρία και θα ξεκινήσει μετά τα 5 δευτερόλεπτα. Με ποιες παίζουμε?
2: Κόκκινες.
0: 3, 2, 1, πάμε.
6: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεν είναι βανίλια, είναι μαλακό και μέσα χύνεται αυτό το πράγμα και σ' αρέσει και βάζεις από πάνω και παγωτό.
3: Τι εννοείς, μπερδέθηκα από την αρχή.
2: Είναι μαλακό, χύνεται μέσα αυτό και από πάνω του βάζεις και παγωτό.
6: Πάσο.
2: Όχι, έλα, πες πάσο.
3: Πάσο.
2: Λοιπόν, είναι η Αντζελίνα Τζολί. Την ξέρουν... Ναι, την ξέρουν όλοι, είναι.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν φταίει μόνο εσύ, φταίει και η Τόνια. Τόνια μου, είσαι
2: Τόνια.
0: Και
3: εσύ. Τόνια,
2: βρε Τόνια.
0: Περίμενε, κανένα φορά.
4: Έχεις
0: και τον Αντουάν εδώ πέρα που του ακούγεται ψιλοκομίτης, για να δούμε.
4: Αντουάν!
5: Έλα, μην τσαπάμε.
4: Σε παρακαλώ πολύ, Αντουάν.
5: Το έχουμε, έλα, πάμε δυνατά.
0: Με ποιες παίζετε?
4: Με τις σκορός, κόκκινες. Αντουάν, τρία.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
4: Δεν το πες, πάσο.
3: Πάσο, πάσο.
4: Όταν βάζω αχλάδι, τζίντζερ μέσα στο μπλέντερ, πώς λέγεται αυτό όταν.
3: Μίξερ, ξέρω.
4: Όταν το ρουφάμε. Είναι ένα. Που το κάνουμε και γιατί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σμούθι, συγχαρητήρια. Πώς το είπες αυτό,
2: τι?
5: Πάνι, δεν πίστευες.
0: Δεν πίστευα, αδερφέ, δεν πίστευα. Είσαι φοβερός.
4: Να σου πω, Αντουάν, μπορείς να ξαναπείς.
0: Αντουάν, δώρο 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market.
4: Αντουάν, πάμε δυνατά, πες το άλλο μέσα, παρακαλώ.
5: Πάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, δεν θα βγει, ένας μήνας είναι, δεν θα βγει. Τα λέμε αύριο, φιλάκια.
7: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις

0: στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Mitch Biller. Nakama. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team Colleague.
14: Παντρούσκα. Καβαρίσκο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
20: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές.
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
23: Hondo Center.
24: Ba-bam.
25: Previously.
26: Στα κουνάβια.
27: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
28: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
27: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

Carpenter, Manchai και λίγο νωρίτερα Take Me There. Η Βασιλική ξετρελαίνεται με αυτό το κομμάτι, παιδιά, και εμένα με ταξιδεύει. Ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου και σκεφτόμαστε όλοι διακοπές. Τα μηνύματα έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Ο Παντελής μου λέει από το μόνο που δεν μας ακούει. Αυτό δεν μ' αρέσει, Παντελή. Τι συμβαίνει? Θα το ελέγξω και θα επανέλθω. Να πω ότι σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή γιορτή, όμως είναι η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Πρέπει να προσέχουμε, έτσι, τα φιδάκια. Γενικότερα το λέω. Τι άλλο να σας πω, ότι εκείνοι στους δρόμους είναι τραγικά αυξημένοι, ότι σήμερα ξεκινάει το βράσιμο και θα ψηθούμε κι εμείς. Βέβαια, λένε οι μετεωρολόγοι να μην ανησυχούμε, απλά εντάξει, τα σαραντάρια θα πάνε σύννεφο το Σαββατοκύριακο. Έρχονται εκπλήξεις, έρχονται ζώδια, έρχονται έρευνες. Συνεχίζουμε το θέμα των κουναβιών, μη φύγει.

Bob Sinclair, World Hold On, κάτι από τα παλιά. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τις διαχρονικές αξίες. Τα φιλιά μου και στον Αλέξανδρο που μας ακούει. Έρχεται όντως μεγάλο σουκού. Ας κάνουμε μια υπομονή, δύο μερούλες ακόμα και μετά σουκού, μπανάκια και ό,τι άλλο θέλουμε. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, παιδιά, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Στο Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, πολύ αυξημένη κίνηση από Εγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια, με τα μεγαλύτερα λέει προβλήματα στο ύψος του Ρέντι και των Κτέλ. Στην κάθοδο επίσης μεγάλες καθυστερήσεις και Κηφισίας πυκνή κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, κυρίως Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούση. Μεσογείων, αυξημένη κίνηση προς το κέντρο. Λεωφόρος Αθηνών, Καβάλας, δύσκολη είσοδος προς Αθήνα από το Χαϊδάρι. Αττική οδός, καθυστερήσεις, κόμβους, μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Συγκρού, αυξημένη ροή προς το κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνος, στα δύο κλασικά και πάντα υπάρχει πυκνή κυκλοφορία. Παραλιακή, εντάξει, παραλιακή τώρα σαν να έστρωσε το πρωί, να μην αναφέρω τι γινόταν, έτσι. Προτιμώ να ακούμε μουσικές, να χορεύουμε και να τραγουδάμε.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
20: Φαίνεται, ε.
19: Λιγάκι.
20: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
19: Τι να με νοιάζει?
20: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
19: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
21: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
22: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
23: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
24: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
22: σεζόν. Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα.
24: Περίμεναν εσένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμωδίες?
22: Όχι, απλά με περίμεναν.
24: Ψάχναν μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσε. Δεν ήταν για εκκλησία αυτό.
22: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
24: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
22: Εδώ πες φωτιά να σε κάψει.
24: Εμένα, εσένα που πας γυμνίστη.
22: Πήγαινε πιο κύριε.
24: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
22: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
24: Ναι, γιατί δεν φορούσε.
25: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

ξεκινήσαμε πολύ πολύ δυναμικά. Τα φιλιά μου στο Ελληνάκι. Να πάτε λίγο θάλασσα όσοι μπορείτε. Κάποιοι είναι κλεισμένοι στα γραφεία και ακούνε κρυφά με τα ακουστικά τους. Καλημέρα και στο Λουκά της καρδιάς μου. Να τα λέμε και αυτά, έχουμε τις αδυναμίες μας. Με αυτό το συγκεκριμένο κουνάβι. Και πάμε σε κάτι έτσι χαρούμενο και ανεβαστικό. Το Σάββατο στις 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Κάτι νέο συμβαίνει στο αναμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό και διεκδίξε δώρα και δώρο επιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και οι εκπλήξεις βέβαια συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Παπαμ. Previously, στα κουνάβια.
12: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό και να μην το κοιτάτε από πάνω.
13: Και πώς θα πω από κάτω, λέω παρέα, δεν γίνεται. Στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
14: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
13: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
14: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
13: Είδε που το βλέπει το σκυρό από πάνω.
14: Ρε εσύ, μεγάλωσε.
13: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, το αφήσω.
14: Από κάτω άλλη φορά.
13: Πέφτει.
14: Όπα.
13: Έλα ρε. Έλα ρε.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά. Διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά, γελάω πάρα πολύ. Ο Φάνης απαντάει, το έχετε καταλάβει. Αυτή η φρασολογία δεν μας ταιριάζει. Εμείς είμαστε άλλη σχολή. Το πάμε πιο γλυκά, πιο στρωτά. Γελάω όμως πάρα πολύ με τις απαντήσεις που δίνετε στο ίδιο κλίμα. Έτσι, ακολουθείτε τη γραμμή του Φάνη. Πάμε να δούμε τον Καιρούλη, παιδιά, τι γίνεται. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι προβλέπετε βράσιμο από σήμερα κιόλας. Έρχεται το πρώτο κύμα καύσωνα και σε εμάς. Εντάξει, λένε οι μετεωρολόγοι δεν θα είναι ακραία τα φαινόμενα, αλλά όσο να είναι, και το βράδυ εγώ το αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία. Πάμε λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή, 37 έως 39 βαθμούς στα υπηρωτικά, με την Αττική να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς. Σαββατοκύριακο, η ζέστη, παιδιά, εντείνεται, με πολλές υπηρωτικές περιοχές να αγγίζουν να ξεπερνούν τους 39 με 40 βαθμούς. Αρχές τώρα της επόμενης εβδομάδας, εκεί φαίνεται να κορυφώνει το φαινόμενο. Τελευταία προγνωστικά μοντέλα δίνουν πιθανότητες για 40 έως 42 βαθμούς σε ευπαθείς περιοχές, βέβαια, αυτά. Η Αττική στους 39 έως 41. Δεν είναι και εύκολα αυτά τα πράγματα που διαβάζω. Η ακριβής, λέει, κορύφωση θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24 ώρα. Εντάξει, έχουμε air condition, έχουμε τον εξοπλισμό μας. Η θάλασσα με προσοχή. Τις βραδινές ώρες, παιδιά, είναι υπέροχα. Πήγα χθες. Αυτό θα κάνετε. Βραδινά μπανάκια.

Μα τι ωραία παρέα μου κρατάτε με τα μηνύματα και με τις selfies που βγάζετε. Τα φιλιά μου στη Χαλκιδική. Τι ωραίο παρεάκι είστε, βρε παιδιά. Ο Πίτερ μου λέει ότι έχει βάλει τα ακουστικά και ακούει music σε διάντροπα. Ναι, πια τώρα. Μέσα Ιουλίου πρέπει να κρυβόμαστε για να ακούμε μουσική στο γραφείο. Ή Μαρτών δηλαδή. Τους κακομαθαίνετε. Ποιος άλλος έστειλε μήνυμα, γιατί παιδιά έχω χάσει και λίγο την μπάλα. Μπαίνει ο Φάνης και με έχει αποσυντονίσει. Με λέει καραφλή, με λέει γκόλουμ. Τα προσπερνάω και πάω στα ζώδια. Λοιπόν, τα ζώδια που οι εξελίξεις αυτών των ημερών θα αλλάξουν σημαντικά τη ζωή μας, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτά, είναι τα εξής. Ξεκινάω εγώ, κεριτάκι, ακούς, εκεί στη Ραφίνα. Μια μεγάλη απόφαση σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο ανοίγει ένα νέο κύκλο. Ένα πρόσωπο ή μια πρόταση μπορεί να μας βγάλει από μια μακρόχρονη στασιμότητα. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και ευχάριστες, θα έλεγα. Πάμε στους καρκίνους. Το τέλος του μήνα φέρνει οριστικά κλεισίματα και νέα ξεκινήματα. Είτε πρόκειται για σχέση, είτε για μετακόμιση ή αλλαγή εργασίας. Η ζωή παίρνει διαφορετική κατεύθυνση. Υδροχόοι, απρόβλεπτες εξελίξεις λειτουργούν υπέρ σας. Μια γνωριμία, μια συνεργασία ή μια ξαφνική ευκαιρία μπορεί να σε οδηγήσουν σε μια νέα πραγματικότητα. Και για το τέλος, τα παρθενάκια, έρχεται περίοδος βαθιάς ανανέωσης. Αφήνεις πίσω συνήθειες, ανθρώπους ή καταστάσεις που σε κρατούν πίσω και κάνεις ένα βήμα που θα επηρεάσει το μέλλον σου για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ωραία τα νέα σήμερα.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Βιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά. Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ,
18: αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
21: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
23: Άρα,
22: και
23: το... δεν το είπαμε.
22: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
24: Το βαφτιστήρι μου.
22: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
24: Όχι, δεν είπα τίποτα.
14: Επιτροπή.
18: Θέλετε να το πάρουμε τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο αυτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
22: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ, πώς σε λένε σένα.
19: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

Επιστρέψαμε κάπως αισθησιακά, έπεσαν οι τόνοι. Let me be, τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά, πόσο ατμοσφαιρικό, πόσο αισθησιακό. Και έτσι με αυτή τη διάθεση θα πάμε και στα διδυμάκια, τα οποία τα χρωστάω στο φίλο μου το Λουκά, για σένα Λουκά. Λοιπόν, σήμερα Λουκά μου είσαι από τα ζώδια που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Ο Άρης εξακολουθεί να σου δίνει δυναμισμό και θάρρος, ενώ ευνοούνται οι συζητήσεις, οι μετακινήσεις και οι νέες γνωριμίες. Ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να ξεκινήσει απρόσμενα μέσα από μία έξοδο, μία μετακίνηση ή ακόμα και μέσω φίλων. Και παιδιά, το καλοκαίρι θέλει έρωτα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θέλει όμως και Starbucks. Διάλεξε το ρόφημα που σου ταιριάζει και ζήσε την πιο δροσερή εμπειρία όπου και αν βρίσκεσαι, στην παραλία, στο γραφείο ή ακόμα καλύτερα σε ένα κατάστημα Starbucks. Και επειδή οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί είναι εδώ στο Music, κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει 3 πακέτα beans των 250 γραμμαρίων και ένα reusable cup για κρύο καφέ από τα Starbucks. Αν θες και εσύ να είσαι τυχερός, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Starbucks και το όνομα του επώνυμου σου και φύγαμε για περισσότερη μουσική.

Πόσο μου αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης. Παιδιά, τρελαίνομαι. Το λέω και το ξαναλέω. Bad Bunny έχει κάτι. Έχει αυτό το κάτι. Έχει ένα εκτόπισμα. Πάμε λοιπόν, τώρα που μιλάμε για Bad Bunny, μου ήρθε στο μυαλό το φλερτ. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν το θέμα των κουναβιών σχετικά με το που πρέπει να προσεγγίζει ένας άντρας μία γυναίκα και ποιες ώρες είναι οι πιο, ας πούμε, ελπιδοφόρες στο να γίνει και κάτι. Λοιπόν, νούμερο ένα έχουν εδώ πέρα οι ψυχολόγοι, τα bar και τα wine bars, ειδικοί στα θέματα του έρωτα. Θεωρούνται, λέει, από τους πιο αναμενόμενους χώρους για γνωριμίες. Σωστό. Έχει πέσει λίγο, ρε παιδί μου, και ο ήλιος στο μπαρ. Κάπως υπάρχει μια ατμόσφαιρα άλλη. Η κοινωνική λινόρμα κάνει την προσέγγιση να φαίνεται φυσική αυτό. Τώρα είναι λίγο φύσικο. Ντάλα ήλιος να άρχισε και στην παραλία και να μου λες τα διάφορα. Καφετέριες. Ιδανικά, λέει, όταν η γυναίκα δεν δείχνει βιαστική ή απορροφημένη. Εκδηλώσεις με κοινά ενδιαφέροντα. Συναυλίες. Α, ωραία στη συναυλία να πιάσει μια ωραία κουβέντα και έχει και ένα ενδιαφέρον κοινό. Ξεκινάει πολύ ωραία η σχέση έτσι. Φεστιβάλ, σεμινάρια. Μαθήματα χορού, όχι, γυμναστική, παιδιά, εγώ δεν το αντέχω. Είναι τραγικό. Συγκεντρώνεσαι, είσαι και κάπως ιδρωμένος και αυτά. Όχι, πρέπει να υπάρχει μια ατμόσφαιρα. Πιστεύω, τι λέτε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Για να δω τα κορίτσια τι λένε. Πού πρέπει να γίνεται το φλερτ.

Gone, gone, gone. Αφιερωμένο στο αγόρι που ταξιδεύει συνέχεια στο Δημήτρη στην Ελβετία. Πάει Γενέβη. 4 ώρες το δρόμο. Αχ, Δημήτρη μου. Μουσικές για σένα και μόνο, όχι και μόνο, για όλους βασικά. Και πάμε και στα ελαστικά Δημητρακόπουλου. Με έχει τρελάνει ένα κουνάβι. Ένα κουνάβι που βρίζει και διεκδικεί, αλλά θα το κάνω εγώ το χατήρι. Η εταιρεία λοιπόν Δημητρακόπουλου, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear, σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και το πιο σημαντικό, μπορείτε παιδιά να κάνετε τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις, γιατί το αυτοκίνητό σας είναι φυσικά το πάθος μας. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή και ακροάτρια, γιατί όχι, κάθε Παρασκευή μέχρι 17 Ιουλίου θα κερδίζει 1 τετράδα ελαστικών. Αυτά λοιπόν για τώρα, και έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί σε λιγάκι.

0: Music 892.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
16: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
15: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
16: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
15: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
24: κόκκιπε, κομπάνιο,
25: Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Previously, στα κουνάβια.
28: Τι κάνετε ρε παιδιά?
29: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
28: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
30: Τι έπαθα?
28: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα, να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
30: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
28: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
30: Εντάξει, όχι.
28: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Δεν ξέρω πώ θα το καταφέρω.
29: Πάμε.
28: Θα σου πω κάτι ξεσηκωτικό.
30: Πάμε, ξεσηκωσέ μας.
28: Τώρα καίω την καρδιά μου.
30: Καλύτερα να κλάμε. Γεια σου.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους αγαπάς.

επιστρέψαμε έτσι χαρούμενα, ανεβαστικά. Αγαπώ Πέγκικου, εντάξει, μας ξεσηκώνει, παιδιά, μας ξεσηκώνει πάρα πολύ, το χρειαζόμαστε γιατί είμαστε όλοι λίγο στα κεραμίδια αυτές τις μέρες. Περιμένουμε πώς και πώς να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να φύγουμε επιτέλους. Τα και αυτά που μου στέλνεις εκεί πέρα στη Ραφίνα με τα πλοία, με πιάνει μια τρέλα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με την έρευνα που έχει ξεκινήσει από το πρωί από τα κουνάβια μας για τα μέρη που πρέπει να γίνεται το φλερτ. Πρέπει, εντός εισαγωγικών, που καλύτερο είναι να γίνεται το φλερτ. Υπάρχουν όμως και μέρη που δεν πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, καλό είναι να μην γίνεται το φλερτ εκεί. Στη δουλειά, στο χώρο εργασίας, σε ιατρία ή χώρους υγείας, σε μέσα μεταφοράς, σε σκοτεινούς δρόμους ή όταν είναι μόνες οι γυναίκες τη νύχτα ή όταν κάνουμε έντονες προπονήσεις στο γυμναστήριο. Στο ιατρείο, γιατί, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ειδικοί τα λένε αυτά βάσει ερευνών που πάμε πάντα. Στο ιατρείο, γιατί, ρε παιδιά, ωραίο θα ήταν έτσι μια γνωριμία στο ιατρείο, έτσι, να δείξει κάποιος μια συμπαράσταση και μετά αυτόν οδηγείται σε έναν έρωτα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο από το να πας για μια εξέταση και να φύγεις με τον ώρα του.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

Εδώ είμαστε, ερωτική διάθεση, άκρος ερωτική, και διαβάζω και μηνύματά σας για τους χώρους που θέλετε ή μπορείτε να προσεγγίζετε τα κορίτσια ή άντρες. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Νίκος ότι σε μια εξέταση κολονοσκόπησης όντως θα ήταν λίγο άβολα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Αυτή η αγωνία έτσι και αυτό το έντονο συνέστημα που κυριαρχεί εκείνη τη στιγμή στις περίεργες μπορεί να φέρει δύο ανθρώπους κοντά. Ας μην το αποκλείουμε. Πάμε να δούμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, σε δημοσκόπηση 1000 γυναικών, το 68% δήλωσε ότι αυτό που μετρά περισσότερο είναι ο τρόπος και όχι το μέρος. Η ευγένεια, η αυτοπεποίθηση, το χιούμορ. Μόνο το 20% έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνιση. Δεν παίζει ρόλο, παιδιά. Πραγματικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Και μόλις το 11% είπαν ότι ο χρόνος και ο τόπος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Εγώ θα πω ότι είναι και θέμα timing. Βέβαια, ο Χάρης ο Πολίτης στο βιβλίο Το Καθρέφτης μας λέει ότι όλοι κάποια στιγμή διστάζουμε. Η διαφορά όμως είναι ποιος συνεχίζει παρά το δισταγμό. Και θα συμφωνήσω. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε, παιδιά, χωρίς αγωνίες, να κάνουμε την κίνηση, ποτέ δεν ξέρεις.

Εδώ είμαστε. Πραγματικά τρελαίνομαι με αυτά που μου γράφετε για τους τρόπους και τους χώρους που θέλετε να προσεγγίζετε τα κορίτσια. Ρε αγόρια, τι ιδέες φανταστικές είναι αυτές. Όλα μου αρέσουν εκτός από την παραλία. Στείλτε μου και άλλες ιδέες και επιστρέφω για να τα αναφέρω όλα και να τα συζητήσουμε εκ νέου.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Petrou Rally. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Petrou Rally 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Petrou Rally. See you there!
1: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε.
13: Αυτός είναι ο σκοπός!
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
13: και άντε και φυλάκια!
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
18: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
17: Γιατί?
18: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
17: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
21: ναι,
20: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, τεσπάνω, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
21: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε.
20: Σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντα στον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
21: Α, το μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
22: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε με Sports Car και έχω το Λευτέρη δίπλα μου, κάνει μαθήματα ηχοληψίας. Παιδιά, θα δείξετε λίγη κατανόηση, γιατί θα υπάρχουν προβλήματα γενικώς. Α, τα έκανα σωστά, Λευτέρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν σε κάτι που μας αφορά όλους. Ο Music 892 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι εδώ. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Calls, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Θες να ζήσεις κι εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Primer και το ονοματεπώνυμό σου, και καλή τύχη σε όλους.

Επιστρέψαμε. Τα μαθήματα κονσόλα συνεχίζονται, παιδιά. Κάντε λίγη υπομονή. Πίτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις οδηγίες που μου δίνεις. Και νομίζω ότι το πάω καλά. Δεν έχει γίνει ακόμα κανένα 38 λάθος. Να στείλω τα φιλιά μου και στον Πάνο και στον Δημήτρη. Βασιλική, είστε κι εσείς η ψυχοθεραπεία μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς, παιδιά. Πραγματικά. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ο καιρός είναι περίεργος. Νομίζω ότι αυτή η ζέστη δεν υποφέρεται αυτές τις ώρες. Πηγαίνετε πιο μετά για μπανάκι. Το βραδινό, παιδιά, είναι υπέροχο. Το έκανα χθες. Ήταν πραγματικά φανταστικό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω... Ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5 και 40. Και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
18: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
24: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
25: Green.
24: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
26: Previously.
27: Στα κουνάβια.
28: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
29: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα.
30: Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
28: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
30: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
31: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
28: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
31: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
28: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
31: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
30: Δημητρή, για το πρόσωπο.
31: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
30: Όχι, όχι, για το.
32: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Music 892, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Εύχομαι καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 4 ακούτε Music Booth. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Έχουμε πάρει σκυτάλι από την αγαπημένη μου Ράνια. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά ανεβαστικά και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστροφή στη δική σας παρέα. Ακούτε Music 892. Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή. Ο καιρός, παιδιά, βλέπετε τα πράγματα. Οι ζέστες έχουν λίγο αγριέψει. Στους 35 με 36 βαθμούς σήμερα. Αρκετή ζέστη. Οπότε να φροντίσετε τον εαυτό σας, να ενυδατώνεστε, να βρίσκεστε στη σκιά. Αν μπορείτε να κάνετε και τηλεργασία, ακόμα καλύτερα θα λέγαμε. Αν λιάζεστε τώρα σε καμιά παραλία, προτιμήστε τη σκιά σήμερα. Ειδικά αυτές τις ώρες που κάνουμε κι εμείς εδώ εκπομπή το 1-4. Είναι λίγο, καταλαβαίνετε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Για την ώρα δεν εντοπίζεται έτσι ιδιαίτερο μπουτιλιάρισμα. Ίσως τμηματικά να συναντήσετε κάτι στην Συγκρού. Στον Κηφισό, πολύ λίγα πράγματα από ό,τι βλέπω. Και στην Αθηνών Λαμίας. Συνεχίζουμε με τα δικά μας τα αγαπημένα και έρχομαι σε πολύ λίγο στο παρεάκι. Τι είπε

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
16: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
15: Γιατί?
16: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
15: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1.070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι? Εγώ είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου?
19: Καλά σου έκανα. Καταρχάς δεν ρώτησε τον κύριο.
18: Μου έδωσε την άδεια.
19: Ποιος σου την
18: έδωσε?
19: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
18: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
19: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα τι πίνεις το γάλα αμυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύει, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα αμυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Λοιπόν, διαβάζω και τα μήνυματά σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο και τον Σοκράτη και τον Σωτήρη. Τα αγαπημένο παρέα και εδώ που με ρώτησε αν είδα χθες το βράδυ μου τη άλλη Αργεντινή με Αγγλία. Γιατί, εντάξει, νομίζετε όσα χρόνια είμαι εδώ, γνωρίζετε ότι είμαι μεγάλη φαν της Αργεντινής από παιδί. Όχι τώρα λόγω μέση, έτσι. Από παιδί, από Μπατιστούτα κρατάω εγώ. Με αφήσε στο δωμάτιο Μπατιστούτα, Μαραντόνα και τα σχετικά. Εννοείται τον είδα τον αγώνα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, το πρώτο ημίχρονο ήταν δίπου. Ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Δηλαδή, σαν να έβλεπα προπόνηση. Ήταν ένα μάτς λίγο δύσκολο. Πολύ ξύλο, καμία ενέργεια. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο όμως μας αποζημίωσε με το παραπάνω, έγινε ματσάρα. Και έχουμε λοιπόν τελικό Αργεντινή-Ισπανία την Κυριακή. Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε προγνωστικά, έχουμε προβλέψεις. Εσείς ποιες ομάδες υποστηρίζετε, είναι η ομάδα σας στον τελικό? Μέχρι να μου τα πείτε όλα αυτά και να μου τα στείλετε στο 6939-892-892, πάμε στη μάρκα ναυτικών Green. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Και αν είστε εκεί έξω και υπάρχει περίπτωση να περάσετε από το Σύνταγμα γύρω στις 7 το απόγευμα με 9, σταματήστε να δοκιμάσετε κιόλα τα Green Mocktails, αυτά για τα οποία σας μιλάω τόσο καιρό. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα, γιατί δεν θα σας πιάνει και κανένα αλκοτέστ. Mock για να μην σας πιάνει ο κοκ, αυτό είναι το σύνθημα φέτος το καλοκαίρι από την Green, την αγαπημένη μου. Και θα περάσετε, όπως σας είπα, σε αυτή την υπέροχη δημιουργική στάση της Green στο Σύνταγμα για να δοκιμάσετε. Και αφού δοκιμάσετε, θα μπείτε και στην κλήρωση για να κερδίσετε τα Mocktails του καλοκαιριού. Τέλειο!

Λοιπόν, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Να πω τις καλημέρες μου και στη Γεωργία και στην Ελένη, στην Κατερίνα, στην Αλίνα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρομαι. Βλέπω και πάρα πολλές κοπέλες που βλέπουν μπάλα και μουντιάλ. Συγχαρητήρια. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω εδώ υποστηρίζετε Αργεντινή. Υπάρχετε κι εσείς που υποστηρίζετε Αγγλία. Υπάρχετε κι εσείς που οι ομάδες σας δεν έχουν αποκλειστεί. Παιδιά, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίες στιγμές, να περνάμε καλά με την παρέα μας. Και ο καλύτερος σας κερδίσει, εγώ αυτό έχω να πω, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Το Σάββατο λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο, 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι. Ποιοι σας περιμένουν στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι? Ευθύμης και Αστερόπη, τα αγαπημένα μου παιδιά, η Ντελούλου, θα βρίσκονται εκεί, στο Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και η Λία Βενέζη, σημειώστε. Είναι ανακαινισμένο υπέροχο κατάστημα από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου. Το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια λοιπόν του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο, την αξία του ΦΠΑ σε όλα, με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Θα πάρετε όμως μέρος και σε έναν υπέροχο instant διαγωνισμό για να διεκδικήσετε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται, έτσι. Δεν τελειώνουν εδώ. Πλαίσιο.gr για να δείτε ό,τι θέλετε και εννοείται να πάτε στο live radio show. Περνάω σε μουσικές. Πάμε να ανέβουμε, να χορέψουμε και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρίδας. Ρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε.
14: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού

0: αφιλό.
1: Εμετικά άσχημο.
0: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έγινε.
0: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω έτσι.
1: Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
2: Κάτσε ρε φαν, τι λες.
0: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
1: Να βάλει και βυζιά.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι. Από το σώμα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εν τω μεταξύ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή όλα γυρίζουν γύρω από τον Christopher Nolan και την ταινία του, την Οδύσσια, που έχει κυκλοφορήσει ήδη. Είναι sold out παντού, παιδιά. Δεν υπάρχει θέση ούτε για δείγμα στο σινεμά να πάτε να τη δείτε. Είπε λοιπόν και ο Travis Scott, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία του Christopher Nolan, υποδεόμενος έναν βάρδο, τον αφηγητή που απαγγέλει ιστορίες και κατ' αυτόματο του Τροϊκού Πολέμου. Ο Nolan αποκάλυψε ότι επέλεξε τον Travis γιατί βλέπει μια ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία έτσι προφορική παράδοση των επικών ποιημάτων και τη σύγχρονη τέχνη του ράπερ και του ράπ γενικότερα. Ο αγαπημένος τώρα Travis Scott δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ζωή είναι σαν μια Οδύσσια και δεν έχει και άδικο. Δηλαδή πραγματικά αυτό λέει δεν είναι απλώς μια ταινία, γιατί η ζωή ούτως ή άλλως είναι σαν την Οδύσσια και νομίζω θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί του. Έχει κάτι από Οδύσσια, γιατί λέει και η ζωή μας, αν το καλοσκεφτείτε, μια ταινία είναι πάνω κάτω. Και με αυτά τα ωραία του Travis Scott πάμε και στο καλοκαίρι φέτος που ξεκινάει από τη Ραφίνα με Golden Star Ferries. Η καρδιά του καλοκαιριού λοιπόν χτυπάει εκεί και πάει στα καλύτερα νησιά. Για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35 με τα αγαπημένα μας Super Ferry και Κατερίνη Πι. Και αν γυρίσετε και την ίδια μέρα έχετε 30% έκπτωση. Για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο φύγαμε στις 7 και 50 το πρωί με το νέο υπερσύγχρονο Άνδρο King, το νέο κόσμο των Κυκλάδων που αλλάζει τελείως το ταξίδι μας. Golden Star Ferry, σας ταξιδεύουμε όπως σας αξίζει και έχουν τα δίκια τους.

Λοιπόν, επιστρέφω. Έρχονται και μηνύματα από εσάς που έχετε δει την Οδύσσια. Όλοι την χαρακτηρίζετε ένα μικρό έπος, πάρα πολύ εντυπωσιακή κτλ. Κτλ. Βέβαια, όπως και περισσότεροι κριτικοί, έτσι και εσείς κάποιοι μου είπατε, μου αναφέρετε ότι δεν είναι ο κλασικός Οδυσσέας που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες τον Οδυσσέα και όπως το έχουμε διαβάσει και παύλα διδαχτεί. Αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να σας υπενθυμίζω ότι εάν τριγυρίζετε γύρω από το κέντρο ή πρόκειται να πάτε στο κέντρο σήμερα μια βόλτα ή για ένα φαγητό, να περάσετε οπωσδήποτε από το Σύνταγμα. Η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική της στάση σήμερα 7 με 9. Για σήμερα, παιδιά, περνάτε, δοκιμάζετε τις 6 mocktails γεύσης και μπαίνετε στην κλήρωση για να τις κερδίσετε, να κερδίσετε τα mocktails του καλοκαιριού. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% παρτάρετε υπεύθυνα. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosin ginger lime, ό,τι θέλετε εσείς, θα το δοκιμάσετε και θα βρείτε τη γεύση που σας ταιριάζει.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο τη σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
4: πολύ υπερεκτιμημένες.
3: Αυτό. Η Μαρία λέει: στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουρέι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
4: Κάποιο από όλου εσά που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
3: σπίτι. Ένα βράδυ Ιουλίου, ναι, βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο βρε αστερόπι μου το σπίτι.
5: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Και τώρα που μιλάμε για τους ράπερ και τα σχετικά, εντάξει, δεν μπορούμε, δεν έχουμε αναφέρει, παιδιά, δύο μέρες αυτή την έκπληξη, το ευνηδιαστικό που έκανε πάνω στη σκηνή η Ριάννα που εμφανίστηκε στη συναυλία του Jay-Z και έγινε χαμός 10 χρόνια μετά, που ερμήνευσαν το Run This Town από τα ωραιότερα κομμάτια. Εντάξει, βέβαια από αυτές τις συναυλίες και από αυτά τα live του Jay-Z έχουν περάσει και η Beyoncé και πάρα πολλοί άλλοι διάσημοι αστέρες, αλλά όπως καταλαβαίνετε τη μεγαλύτερη αίσθηση και τη μεγαλύτερη έκπληξη την έκανε η Riri, που πραγματικά προχθές που έβλεπα τα βίντεο είχα να τριχιάσει. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο λείπει από την βιομηχανία, πόσο λείπει από τη σκηνή, πόσο λείπει το να τη δούμε να τραγουδάει, να κάνει το performance της, να τη δούμε στο στούντιο, να βγάζει μουσική. Θα μου πεις, ξέρει τι κάνει, το έχει γυρίσει το επιχειρηματικό, είναι μανούλα, αγαπάει πολύ τη μητρότητα, της αρέσει πάρα πολύ να είναι με τα παιδιά της και νομίζω ότι έχει βρει τη θέση της, έχει βρει το ακριβώς που θέλει να είναι. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μην πούμε ότι μας λείπει και μουσικά, δηλαδή ήταν κάτι μαγικό, τόσο λίγο αλλά τόσο ωραίο.

Τώρα, παιδιά, θα σας πάω στα viral της ημέρας. Ένα πολύ ωραίο viral, από τα ωραιότερα που έχω διαβάσει πραγματικά. Σε μια κυρία υπέροχη, Grandma Droniak λέγεται, 96 ετών, η οποία απειλήθηκε με έξωση από τον Νίκο Ευγυριαστής, αφού φέρεται να διοργάνωνε με τα μεσονύκτια πάρτι και να σερβίρει αλκοόλ σε άλλους ενίκους στον Νίκο Ευγυρία. Εντάξει, παιδιά, αλήθεια. Once a raver, always a raver, θα πω εγώ. Το προσωπικό την προειδοποίησε όταν κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να φεύγουν από το δωμάτιο της τη μία τα ξημερώματα. Ενώ υπήρχε και αλκοόλ. Και εγώ σου λέω τώρα, πού το βρήκε, ρε παιδιά, το αλκοόλ? Και αυτή, ξέρετε, απάντησε: ακούστε να δείτε, εγώ πληρώνω 12.000 δολάρια το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω ό,τι πάρτι θέλω. 12.000 δολάρια το μήνα. Εγώ κάθε μέρα και καινούριο house party θα διοργάνωνα. Καλά τα λέει. Το λέει η ψυχούλα της όμως. Πολύ μας αρέσει.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά. Αριστερά.
20: Ένας να μου μιλάει.
21: Εγώ, δεξιά.
20: Γιατί εσύ?
21: Αριστερά.
20: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
21: Δεξιά.
20: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
21: Αριστερά.
20: Δεξιά.
22: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
26: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
27: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
1: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Previously, στα κουνάβια.
21: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
22: Ναι.
21: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
22: Εντάξει, ρε Φάνη.
26: Τόσο πολύ ρε.
22: Είναι επειδή
21: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έξι, ρε.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, επιστρέφουμε λοιπόν. Έχει μείνει μια ώρα, μια τελευταία ώρα εκπομπής εδώ στον αέρα μας. Ακούτε Music Booth, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Έρχονται και τα μηνύματά σας. Στέλνετε και τα μηνύματά σας από και από τα αγαπημένα μας νησιά, και από Μήλο, και από Σκιάθο, και από Κρήτη. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε και να μπορείτε να κάνετε μια γρήγορη βουτιά. Κάντε μια και για εμάς. Τώρα, για εσάς που δεν θα κάνετε βουτιά, θα σας πω ότι σήμερα, υπενθυμίζω, σε περίπτωση που δεν το ακούσατε, ότι έχετε ένα πολύ ωραίο λόγο να περάσετε από το Σύνταγμα, γιατί η Green έχει δημιουργήσει εκεί μια υπέροχη στάση με τα 6 υπέροχα mocktail της. Mocktail τώρα, παιδιά, με 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Για να βγάλετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, για να μην νοιάζεστε για τα αλκοτέστ, για να είστε ξέγνιαστοι και έχετε να δοκιμάσετε και πάρα πολλές γεύσεις από μοχίτο παλώμα, ρόδι ginger lime, pink grapefruit, όλα είναι εδώ. Αλλά μπορείτε να τα δοκιμάσετε και καλύτερα εάν περάσετε 7 με 9 απόψε από το Σύνταγμα. Και όχι μόνο αυτό, θα μπείτε και στην κλήρωση για να κερδίσετε τα mocktails όλου του καλοκαιριού. Να έχετε εκεί να πίνετε απόθεμα, κατάλαβες τώρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην Green, τα φιλιά μας στο Σύνταγμα. Καλή δύναμη, κάνει πάρα πολύ ζεστή. Θα σας στείλουμε ακροατές για να δοκιμάζουν μόκτεϊλ σήμερα.

Music 892, μια μικρή διακοπή από τις αγαπημένες μας έτσι μουσικές, τις επιτυχίες εδώ που ακούτε στη συχνότητα. Εύχομαι να είστε καλά. Είναι Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Ο μήνας έχει 16, 35 με 36 βαθμούς έξω το θερμόμετρο. Μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Μου λέει εδώ και η Ιφηγένεια πόσο πάρα πολύ της άρεσε η Ριάννα και πόσο πολύ της είχε λείψει. Παιδιά, κοιτάξτε, αν είστε φαν της Ριάννα, που εγώ είμαι πολύ μεγάλη φαν, λείπει πάρα πολύ από τη μουσική. Σεβόμαστε όμως, κάποια στιγμή μας είχε δώσει το τυράκι ότι θα μπει να γράψει. Ήδη αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά, κάπου έπαιξε ένα story ότι είναι μέσα στο στούντιο. Κοιτάξτε, έτσι όπως μας τα κάνει όλα ευνηδιαστικά και αναπάντεχα, δεν αποκλείται να έχει τελειώσει και κανένα άλμπουμ, να σας πω την αλήθεια, και να μας το σκάσει πουθενά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μακάρι, εμείς θα την περιμένουμε. Και ένα ωραίο ντουέτο με τον Άσα Μπρόκη θα θέλαμε. Ένα ωραίο έτσι, μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει, που έχουν γίνει γονείς, που είναι αγαπημένοι, με όλες αυτές τις ωραίες ερωτικές εξομολογήσεις που έχει κάνει ο Άσα Μπρόκη, τα ωραία λόγια που έχει πει για τη Ριάννα, ωραία θα ήταν μια συνεργασία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
11: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σύγκρατη κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
26: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται, είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης. Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Και κάπου εδώ, αγαπημένοι Music People, ήρθε η ώρα να σας αφήσω, να σας αποχαιρετήσω αυτή την καυτή μέρα του Ιουλίου. Να πάω κι εγώ να βγω και έξω στους δρόμους της Αθήνας, να γυρίσω σιγά σιγά, να δω τι κίνηση θα βρω κι εγώ. Παρέα θα είμαστε, εκεί θα ακούμε και την αγαπημένη μας συχνότητα. Θα ακούμε Maggie Stats, αγαπημένους Ντελούλου και φυσικά την Ξένια Γκάλη με πάρα πολύ μουσική αργά το βράδυ. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε μαγικά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και εμείς θα τα πούμε αύριο ημέρα Παρασκευή, να κλείσει άλλη μια καυτή εβδομάδα, γύρω στη μία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Ευαγγελία Τσιορλίδα στέλνει γλυκό φιλί, σφιχτή αγκαλιά να σας κρατήσει παρέα μέχρι αύριο, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, guys!

0: Music 892.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: This is Maggie's Touch.

Action. The absolute purity

0: Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo, Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
12: This is Maggie's Touch.

0: χαράζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2.
4: I've got to wait in line.

Είδα δικές φωτογραφίες που ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Βρέθηκε στον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από το χθεσινό μάτς, τις οποίες συνόδευε με τη λεζάντα μπαμπά μόλις πήγα σε ένα μάτς Μουντιάλ. Πόσο cute. Από τις φωτογραφίες που ανέβασε ξεχωρίζει το τετατέτ που είχε με τον θρυλικό τραγουδιστή των Rolling Stones, Mick Jagger. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, εγώ σε αυτό κόλλησα. Μέχρι τις 6, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Ένα από τα πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια αυτόν τον καιρό. Χτες είχα περίπου 45 μηνύματα στο Instagram για αυτό το κομμάτι. Ξεχωριστά τι έγινε και στο Viber μας. Είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Αν δεν το έχω στείλει ακόμα, στείλε μήνυμα. Επίκληση και έφτασε. Μ' αρέσει να ξεκινάμε εκπομπές με τέτοιες έτσι δυναμικές μουσικές.

Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που τα κομμάτια μας έχουν όλα ένα υποκοριστικό δικό μας όμως, καθαρά εδώ επικοινωνιακό, υποκοριστικό του Μαγκιστάτς με τους Μαγκιστάτσες. Μου λέει λοιπόν ο Ιωάννης το κομμάτι της επίκλησης και κατάλαβα. Εσείς το έχετε ονομάσει έτσι, αυτό το κομμάτι. Ενεργειακό boost μέχρι τις 6, πάμε!

Τι σας λέω για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Μπήκα στο στούντιο και είχα ήδη 11 μηνύματα που με ρωτούσαν για το κομμάτι. Πόσο χαίρομαι που το έχετε αγαπήσει, και εγώ το ίδιο. Καλησπέρα, Μάγκη, τα σπάσω πως πάντα. Θέλω να με βοηθήσεις και να μου πεις πως μπορώ να βρω το τραγούδι που εσύ αποκάλεσες χθες ως το τραγούδι της μεγάλης επίκλησης. Βοήθεια, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Μαρό μου, στο έχω στείλει. Το στέλνω, παιδιά, και στην Ελευθερία και στον Γιάννη και στον Κωστή και στη Στεφανία και στη Μαρία. Άντε να ακούσουμε κανένα καλό πριόνι. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Καλώς τον στείλει επίκληση, έφτασε. Καλή ακρόαση σε όλους, πολύ ξένοι, ευχαριστούμε πολύ. Μάγκη, καλησπέρα, είμαι Ευαγγελία και σε αγαπώ πολύ. Τα φιλιά μου στην τριπλέτα Πριόνο Κορδελιάρα, πιπερά την κουμπάρα μας Κιζέλα. Ευαγγέλης, τι κάνει, φιλιά. Ο Κωνσταντίνος, Ευαγγελιά μου, είναι καλά. Μπερδεύτηκα.

Τι ωραία που μου είπατε, που μου αποκαλέσατε το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της επίκλησης. Από την εστία του φωτός, μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως σας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν, από το κέντρο που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων. Το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθελε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Αμήν.

Πες μου ότι αυτή η μουσική δεν έχει τη δύναμη, τη δυναμική, αν θέλεις να δείξει, να διώξει όλες τις αρνητικές σκέψεις μακριά. Ποια τοξικότητα, φεύγουν όλα. Η μουσική, παιδιά, δίνει ψυχή στο σύμπαν. Νομίζω πως αυτή η σκέψη συμπυκνώνει την διαχρονική φιλοσοφική αλήθεια που διατύπωσε ο Πλάτωνας. Η μουσική είναι ένας ηθικός κανόνας. Δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη. Απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Από την αρχαία αρμονία των σφαιρών του Πυθαγόρα μέχρι τη σύγχρονη καταγραφή πλανητικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την NASA, πιστεύουμε πως η σύνδεση ήχου και σύμπαντος παραμένει μαγευτική. Το ακούσαμε πριν από λίγες μέρες σε πρώτη μετάδοση, σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική, πριν μια μέρα πριν το παίξει live ο RG στο Θέατρο Βράχων, όπου ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας. Άρτσι παρέα με Άρτμπατ σκίσανε. Κατάμεστο. Το Θέατρο Βράχων. Σε πρώτη αποκλειστική παγκόσμια λοιπόν μετάδοση το ακούσαμε στο Μαγκιστάς μια μέρα πριν το παίξει live ο Άρτζι στο Θέατρο Βράχων. Είναι η απόλυτη συνεργασία, είναι το αγαπημένο μας Resurrection. Αναστήθηκε διαχειρός RG και Πολόκενφολ.

μαγκάρα το κομμάτι της επίκλησης και κάποια άλλα που παίζεις πρέπει να τα κάνεις post, να τα έχουμε, να τα ακούμε και στα social μας. Όταν θα ξεχνάμε τον τίτλο, να τσεκάρουμε το post και να λέμε να το. Το κομμάτι της επίκλησης τώρα που θα λείπει στον Αύγουστο. Ευχαριστώ πολύ, Αντιγόνη μου, πάρα πολλά φιλιά. Καλησπέρα, Μάγκη μου. Μπορείς να μου στείλεις τη Σίλα, δεν τη βρίσκω πουθενά. Είναι το δεύτερο αγαπημένο μου, Δαφνή μου, φιλάκια. Μα Δαφνή, πώς μου ήρθε τώρα αυτό, Δάφνη, αυτό, τέλειο ήταν αυτό, πώς μου ήρθε τώρα Δάφνη, μου είπα το όνομά σου Δαφνή, καλά, είναι ξέρεις που τα διαβάζουμε τα αγγλικά και έχει τελίτσα, τέλειο, Δαφνή, α, Θεέ μου, φανταστικά, κλαίω, κλαίω, από τα χαριτωμένα που γίνονται στον αέρα σε μια live εκπομπή. Κόλλημα και έρωτας και αυτό, το οποίο το παίζαμε και παλιότερα, αλλά χάρη σε μια φίλη που μου το θύμισε, μπήκε πάλι στην λίστα με τα πάρα πολύ αγαπημένα του Maggie Stats. Έχουμε μπει πλέον κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση για τις διακοπές του Αυγούστου. Το υπέροχο είναι ότι θα μου λείψετε και χαίρομαι που θα πάω διακοπές, αλλά θα μου λείψετε πάρα πάρα πολύ και το εννοώ αυτό. Καθιερωμένη, κλασική, αγαπημένη μας ώρα, δίωρο μουσικοψυχοθεραπείας. Που πραγματικά τα δίνουμε όλα με τις μουσικές και ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα τόσο μα τόσο όμορφα. Και λες, ω ναι, μ' αρέσει η κίνηση, δεν έχω πρόβλημα.

μόνο. Καίγομαι. Όλα όμως. Πεθαίνω για αυτό το κομμάτι. Λιώνω. Αφιερωμένο σε όλες τις φίλες εκεί έξω και στους φίλους που μου γράφουν ναι ρε Μάγκη, είναι κομματάρα. Και το επόμενο που έρχεται να το αφιερώσουμε στον Μπάμπη που μόλις άκουσα το ηχητικό του μήνυμα καθότι είναι οδηγός. Αυτή τη στιγμή οδηγεί. Νταλίκα μου λέει το αγόρι μου. Ευχαριστώ παιδιά για την αγάπη σας και τα μηνύματά σας. Δεν ξέρετε πόσο μα πόσο πανέμορφο είναι αυτό το συνέστημα της αγάπης καθημερινά εδώ στο Music και στο Mike Stats. Πραγματικά μου δίνει φτερά. Μας δίνει φτερά, αν το ξέρετε αυτό.

Δεν είναι θεϊκό αυτό το remix, τα σπάει. Βασικά έχουν κρατήσει τα φωνητικά, είναι τόσο όσο. Τόσο όσο για να μπορεί να παίξει, ας πούμε, σε ένα κλαμπ, να παίξει ένα μεσημέρι και να είναι έτσι πολύ δυνατό. Ξέρετε. Καλησπερούδια, σχόλασα με πάρα πολλά νεύρα. Θέλω κάτι να σπάσει το σαμπούφερ μου, μας γράφει ο Κωστής. Νομίζω πως το έχουμε γενικά. Τα έχουμε βρει σήμερα. Μαγκάρι και ντάς και σήμερα, Χρήστο, φιλιά. Φυσικά και να σας στείλω το remix, παιδιά. Είναι από Βυράσκο. Με ISCO. Το στέλνω, το στέλνω. Όποιος το θέλει, στείλτε μου RM και το στέλνω.

Ναι, σωστά. Χτες λοιπόν παίξαμε The Who Meet Her at the Love Parade σε ένα πολύ ιδιαίτερο remix. Όπου πρέπει να πάω για διαφημίσεις και δεν θέλω να σας αφήσω. Αμέσως μετά από αυτό να πάμε και να γυρίσουμε με τι άλλο, να γυρίσουμε με τη Σίλα τη Θεά. Για όλους τους φίλους που την ζητούν καθημερινά, έρχεται η Σίλα το κορίτσι μας. Μάκη, το θέλω αυτό στους επίκλησης και στην Ελένη καλέ. Ελένη μου φιλιά, σας στέλνω. Λοιπόν, μαζί έχω δύο κομμάτια της επίκλησης και βάζω και τη Σίλα την τρελή. Τη Σίλα τη Θεά την τρελή. Τέλεια η Σίλα η τρελή. Το ακούς αρχικά και λες αποκλείεται να είναι. Και μετά αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά και λες

Οπότε λοιπόν, αν θέλετε επίκληση, θέλετε σύλλα και ένα άλλο πολύ δυνατό πάλι της επίκλησης, στείλτε μου τριπλέτα και έφτασε. Ήταν ο τεράστιο μάγκη, δώσε του Σάρι. Στέλνω Κωστή, στέλνω Αφροδίτη, στέλνω. Στέλνω Ελευθερία, στέλνω. Επίκληση, άρε μάγκη, πότε θα με διαβάσει οδηγό. Φιλιά, παιδιά, I love you.

Μαριέτα Κομμάτι, έχει πολύ ωραίο τίτλο. Τι ωραίος ο φίλος αυτός που σκέφτηκε και είπε να το ονομάσουμε επίκληση, το κομμάτι της επίκλησης. Όσο προχωράμε προς το τέλος του Αυγούστου, θα παίζουμε όλο και πιο πολύ αγαπημένα και πιο αγαπημένα του Μάγκη Στάρ. Να σας τα στέλνω σε τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες, να τα έχετε να τα ακούτε μέσα στον Αύγουστο, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα ότι θα σας λείψει το Μάγκη Στάρ, τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε αυτές τις μουσικάρες κτλ. Επίσης με ρωτάτε αν έχω φτιάξει κάτι που τα έχω ανεβάσει όλα. Δυστυχώς δεν έχω φτιάξει.

Μαρία, σου σε ξέχασα, σου στέλνω επίκληση. Είναι το πρώτο και τα λαδί όμως θα σπάνε.

0: ακόμα και έχει σταθερό fan club. Τριπλέτα επίκληση, κοινό όλα. Μήπως να στέλνει αυτόματα όλα μόλις τα παίζει, να γλιτώνουμε χρόνο. Έχει σταθερό fan club. Η αλήθεια είναι πως ναι, έχει δίκιο. Σταύρο μου, ευχαριστώ. Μάγκη, θα φτιάξει Spotify. Μα μου τα λέτε τόσο καιρό τώρα. Και σας λέω, εντάξει, έχουμε το Mikey Stats, αλλά η αλήθεια είναι τον Αύγουστο δεν θα το έχουμε. Όταν είχαμε το Spotify τώρα, θα τα λέγαμε και από εκεί, μουσικά. Το στέλνω και αυτό, αν το θέλετε, εννοείται. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music 892. Να σας πω ότι δίνω σήμερα και τι δεν δίνω. Δίνω προσκλήσεις διπλές για το Primer Music Festival. Με καλά, εντάξει. Τι να πει κανείς για τα ονόματα Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden. Λιώνω, έτσι. Coles, Mind Against, Sinza. Και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Θα τον γκρεμίσουμε. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή και τόσα πολλά ονόματα. Το Primer Music Festival συνεχίζει να γράφει ιστορία, κατακτώντας την 19η θέση παγκοσμίως στη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Top 100, ναι. Top 100. Θυμόσαστε που σας έλεγα, ψηφίστε, τον ανεβάσαμε, παιδιά. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Ελλάδας ετοιμάζεται για το Zamna X Primer. Σας έχω πει τις ημερομηνίες 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Φυσικά το Mikey Stats και Music 892 δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό το τεράστιο event. Ουσιαστικά το ραδιόφωνο που προάγει αυτή τη μουσική. Προάγει σε εισαγωγικά που παίζει αυτή τη μουσική. Και το Mikey Stats, ξέρετε τώρα. Και έχουμε και ακτοπλοϊκά, έλα τα σαρδάμ. Έχουμε και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη μας C-Jets. Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Αλλά σας έχω πει ότι εξυπηρετεί πάρα πολλούς προορισμούς, δηλαδή τα πάντα, θα τα πούμε και μετά. Μην αρχίσετε να στέλνετε ακόμα, γιατί θέλω να τα έχω συγκεντρωμένα τα μηνύματα, γιατί γίνεται αυτοματοποιημένα η κλήρωση. Οπότε καλό είναι να είναι μαζί, μην χαθεί κανένα. Λοιπόν, πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε με το κουνήσι κανείς. Έφτασα, με σύλλα γυρίζω.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία. στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
20: Δεξιά.
19: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
25: This is Maggie's Touch.
26: Έλα! Η σύλλα της καρδιάς μας.
0: Νομίζω πως το καλοκαίρι έχει ένα όνομα. Καλοκαίρι 2026 έχει το όνομα...
27: Σύλλα.

έρωτας. Και έχουμε και καινούργιο αγαπημένο. Μπήκε δυναμικά. Πολύ δυναμικά. Μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα πολύ δυναμικά στις καρδιές μας, εδώ στο Maggie Stats. Και καθημερινά μου το ζητάτε, μου το στέλνετε μηνύματα γι' αυτό στο Instagram. Ακόμα και εγώ δεν θυμόμαι τον τίτλο. Υπέροχο, αφιερωμένο. Yeah.

0: κομμάτια σαν αυτά, η αλήθεια είναι πως ξεχυλίζουν την καρδιά σου με συναισθήματα, την ψυχή σου, την κάνουν να φτερουγίζει. Συμφωνείς, Ηλία μου. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις ξανά, παιδιά, και επιστρέφω με διαγωνισμούς.
1: This is Maggie's Touch.
2: Τι έπαθε τώρα και έχει κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
15: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
24: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
25: Φαίνεται, ε.
24: Λιγάκι.
25: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
24: Τι να με νοιάζει?
25: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
24: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
26: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
1: Να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
20: This is Maggie's Touch.
27: Θέλετε εσείς C-Jets ονοματεπώνυμο στο 693-982-892. C-Jets ονοματεπώνυμο, έχουμε ακτοπλοϊκά και κάνουμε χαμό. Λοιπόν, primer δεν προλαβαίνω, δεν θα δώσω σήμερα. Θα δώσω αύριο όμως. Primer αύριο. Σήμερα πάμε για C-Jets να κάνουμε χαμούλη. C-Jets ονοματεπώνυμο στο 693-982-892, εντελώς δωρεάν. Και το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος για την Novibet. Ζήτω παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήσε το και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρο που μπορούν να γίνουν αυτά τα δώρα, όχι ένα σούπερ δώρο, πάρα πολλά σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. C-Jets, ονοματεπώνυμο, παιδιά. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, κάτι νέο στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο. Η διεύθυνση είναι Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Πιχαϊνά εκπέμπουν ζωντανά σε ένα ξεχωριστό live radio event για μοτομουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, αυτό σημαίνει στις 18 το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται. Από τις 16 όμως έχει ήδη ξεκινήσει έως τις 19 Ιουλίου, το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα. Με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Πάρε μέρος στο Instagram διαγωνισμό και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές. Συνολικής αξίας, παιδιά, 10.700 ευρώ. Και εκπλήξεις συνεχίζονται. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2. Η διεύθυνση, όπως σας είπα, είναι Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Έχουμε τους Δελούλου εκεί που τα σπάνε. Συνεχίζει να στέλνει C-Jets ονοματεπώνυμο στο 693-982-892. Έχω διπλά ακτοπλοϊκά, δίνω δωράρα σήμερα και σήμερα μάλλον. Είπε κανείς premium εμπειρία του παγκόσμιου. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τώρα όμως, έτσι. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Πω πω. Είπαμε, το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Νομίζω πως είναι ο κατάλληλος τρόπος για να απολαύσεις το παγκόσμιο. Μην ξεχάσεις να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Είπαμε, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr, εντάξει Χρήστο.

ξύπνησε ακούγοντας Maggie Stats, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-Beatles. Για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Πάντα αυτό το κάνω σαρδάμ. Γιατί είναι pre-Beatles. Τέλειο. Pre-Beatles. Ακούσε αστερό που το έκανα Beatles εγώ. Pre-Beatles, καλά. Έμα ναι. Είσαι ξύπνιος λοιπόν, γιατί το παγκόσμιο παίζει στο Novibet. Παίζει στην Novibet, σου λέω. Ανακάλυψε λοιπόν το νέο feature των pre-bills, για να μην χάνεις λεπτά από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα. Αυτά είναι τα pre-bills. Και σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις, τόσο απλά. Περισσότερες πληροφορίες στο μου στο novibet.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Ναι. Λοιπόν, φεύγω. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892, με άπειρες τριπλέτες, τετραπλέτες, πενταπλέτες, ήμασταν μαζί. Μα και η Χαραλαμπίτου φεύγει, δίνει την σκυτάλη στην Αστεροπιχαϊνάκια στην Ευθύνη Κάλφα. Μαζί σας μέχρι τις 9 για να κάνουν χαμό. Εμείς αύριο. Love you.

0: This is Maggie's Touch.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδης στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής.

0: ψυχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
11: Όπα, όπα, όπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
12: Στο Music 892.
11: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
13: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
11: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
14: Με το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
11: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
15: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, παιδιά, άιντε, ελάτε, πού είστε, πού είστε.
16: Summer hit τον Ντελούλου.
15: Συντονιστείτε, άιντε, ξεκινήσαμε, εδώ είμαστε.

0: Μπουτσού, καλώς ορίσατε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, guys, καλώς ορίσατε.
1: Πέμπτη, παιδιά, σήμερα. Και πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, δεν έχω καταλάβει. Αν μου πεις χθες ήταν Δευτέρα, θα σου πω, ναι, ήταν.
0: Πέμπτη, μικρή Παρασκευή. Πέμπτη, υπέροχη μέρα. Πέμπτη που είμαστε εδώ πέρα. Νομίζω ότι σήμερα έκανε πιο ζέστη από χθες που είχε κάνει πιο ζέστη.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν ξέρω αν με καταλάβατε.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήμουν αντιληπτός για τη ζέστη που έκανε σήμερα. Κάνε περισσότερη ζέστη από αυτά που νιώθαμε ότι είχαμε χθες, που ήδη πιστεύαμε ότι είχε την περισσότερη ζέστη. Ήδη.
1: Νομίζω ότι σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα κατ' εμέ όλη του καλοκαιριού.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ορίστε. Ναι, ισχύει. Επιβεβαιωμένο. Έχει ζέστη τώρα. Είχε ζέστη πριν. Είχε ζέστη από το πρωί, από τις 9 η ώρα που βγήκα έξω στους δρόμους.
1: Αδιανόητο.
0: Έκανε αυτή την κάψα, παιδιά. Αυτή την αηδία. Αυτό το πράγμα που σε κάνει να κολλάς, να μην μπορείς να πάρεις αναπνοή και ανάσα.
1: Να σου δημιουργεί νεύρα.
0: Και θα συνεχίσει. Έξτρα. Θα συνεχίσει. Η πύρινη κόλαση, η πύρινη λέλαπα. Αυτό το ζήτημα.
1: Πες και μέχρι... το υγρό πύρι τώρα, τι σε νοιάζει,
0: όλο θα πάει, θα πάει και θα μας πάει και θα μα τα ξαναπάει.
1: Μέχρι την άλλη εβδομάδα.
0: Κλάφτε τα τώρα, τι να σας λέμε.
1: Τώρα πηγαίνουμε προς το τέλος Ιουλίου. Τι περίμενες, να δροσίσει? Τώρα ξεκινάει το καλό. Τώρα έρχεται αυτό το οποίο θα το δεχτούμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Καλά, ναι, όταν δεν μπορείς να το αποφύγεις, κάτσε, απόλαυσέ το τουλάχιστον. Βρες τους τρόπους.
1: Καλά, απόλαυσέ το δύσκολο, τουλάχιστον αποδέξου το, θα πω.
0: Θα μπορούσα να παίξω με παγάκια όλη μέρα και να τα έχω και να πέφτουν πάνω μου, αλλά και τα παγάκια λιώνουν μέσα στην κατάψυξη. Και το παγάκι δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά με τέτοια ζέστη. Και το κλιματιστικό το ίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πιάσει, παιδιά, σου λέει, δεν γίνεται. Άσε με, παράτησέ με. Εγώ έχω κλιματιστικό στο σπίτι, καινούριο σύστημα με αντλία θερμότητας που βγάζει και ψήξη κανονικά, που είναι κρυώνουν τα νερά και έρχεται και το νερό μετατρέπεται σε αέρα και βγαίνει και δεν μπορεί, η τελευταία λέξη τεχνολογίας, δεν μπορεί να δροσίσει το σπίτι.
1: Εγώ συνάντησα τώρα στο ασανσέρ εδώ που ήρθα στον Όμιλο έναν άλλον υπάλληλο της εταιρείας, ο οποίος μου λέει: μπορώ να μετακομίσω τώρα στην Νορβηγία, να γίνω παγάκι, να γίνω κόκαλο και να με ξεπαγώνουν με καμινέτο. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Ωραίος, παραστατικός, πολύ.
1: Ναι, το έκανα.
0: Φίλος μας.
1: Της εκπομπής μας σίγουρα.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Είμαστε γκρινιάριδες, το ξέρετε, αλλά αυτό γουστάρετε κι εσείς. Σας αρέσει να λίγο η γκρίνια. Και χωρίς γκρίνια, παιδιά, δεν βγαίνει ζωή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει το απόγευμα. Χωρίς γκρίνια σίγουρα δεν βγαίνει αυτή η εκπομπή. Και χωρίς Bad Bunny δεν βγαίνει αυτή η εκπομπή.
1: Καλά τώρα.
0: Γι' αυτό δυναμώστε λίγο να ξεκινήσουμε ωραία.

0: Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ορίσατε. Είμαστε η Ντελούλου 18 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Αστερόπη και Ευθύμης. Εδώ είναι και ο Αλέξανδρος, ο οποίος έστειλε μήνυμα. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Μάνο, στην Άννα. Φιλιά στην Κωνσταντίνα. Φιλιά στην Πολυξένη. Γεια σας, ρε παιδιά. Το απογευματινό το παρεάκι αρχίζει και μαζεύεται. Ενώ ταυτόχρονα εκεί έξω οι δρόμοι είναι χάλιο. Για τα ανάθεμα.
1: Καλά, έτσι. Τι είναι αυτό, μισό λεπτό, παιδιά. Στην Κηφισία, τι έχει γίνει και στα δύο ρεύματα? Έχει γίνει κάτι, να ανησυχήσουμε. Δεν υπάρχει κατάσταση. Είναι από το ύψος, μισό λεπτάκι να σας πω. Τι είναι εδώ, Μαρούσι.
0: Όχι από το ύψος, από τα κόκαλα βγαλμένη είναι αυτή η κίνηση.
1: Από το Μαρούσι μέχρι και την Αλεξάνδρας. Δηλαδή, όλη η Κηφισίας πρακτικά είναι χάλια. Αττική οδός από. Τι είναι αυτό εδώ, από μεταμόρφωση προς Μαρούσι εσχρά. Ο Κηφισός. Εντάξει, έχει υπάρξει και χειρότερα, αλλά και η παραλιακή είναι χάλια μαύρα, η Ποσειδόνος κάτω είναι, δεν υπάρχει.
0: Καθίστε σπίτια σας, χριστιανοί μου, που βγαίνετε με τέτοια ζέστη.
1: Παιδιά,
0: άντε από εκεί.
1: Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή μέχρι και μέσα στην Κηφισιά. Δηλαδή.
0: Εγώ το πρωί, μας γράφει η Μαρία, έκανα μία ώρα από Παλαιό Φάλιρο στα Άνω Πατήσια.
1: Παλαιό Φάλιρο στα Άνω Πατήσια.
0: Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να είμαι έξω.
1: Μία ώρα.
0: Καλώς. Αυτό μας το λες. Μας το λες για λίγο.
1: Τι λες, παιδάκι μου,
0: πολύ, πολύ.
1: Πολύ είναι. Από το Παλαιό Φάλιρο στα Άνω Πατήσια μία ώρα. Οι υποκανονικές συνθήκες θα
0: είναι κανένα μισάωρο.
1: Κανένα
0: 20 λεπτό, κάπου εκεί.
1: Άντε, εγώ σου λέω, παιδί μου, μία μέτρια κίνηση να είναι ένα μισάωρο.
0: Λοιπόν, αφήστε τα τώρα αυτά. Νικήσαμε. Τέλος. Σταματήστε. Όποιος μας ξαναπεί, γιατί βλέπουμε τώρα κάτι βίντεο, κάτι σχόλια στα βίντεό μας κάτω που μας λέτε. Αν αδυνατήσαμε, πόσα κιλά βάλαμε. Αν είμαστε χοντροί, αν δεν είμαστε χοντροί, θα γίνει της μήνυσης, παιδιά. Θα γίνει.
1: Αποκάλυψη, του body shaming.
0: Με είπες χοντρό στο βίντεο. θα κάτσω πάνω σου, ρε. Γιατί.
1: Ποιο μαλακά θα τους ερχόταν να καθόμαστε πάνω τους.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε μία είδηση που από τη μία. Λίγο, είναι και αστεία, ωραία. Είναι αστεία, γι' αυτό το επιλέγουμε. Γυναίκα συνελήφθη για body shaming στην ανιψιά της. Στο Άργος Ορεστικό. Την αποκάλεσε χοντρή.
1: Καλά της έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Η ανιψιά της θείας.
0: Η ανιψιά είχε μία θεία. Και προφανώς αυτή η θεία είναι οι κλασικές αυτές θείες που μόνο θείες θα κάνουν αυτά. Που συνήθως είναι η αδερφή της γιαγιά σου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: λες
1: ναι.
0: Η θεία, η τάδε, ωραία. Η οποία έχει να σε δει και ένα. Από τη βάφτιση, κάνα 8-9 χρόνια. Και σου λέει, αμα αστεροπάκι. Παίρνεις όμως, παίρνεις.
1: Το φαΐ σου,
0: ναι. Χόντρεψες.
1: Άλλη μία έχεις γίνει.
0: Χόντρεψε.
1: Τελικά.
0: Ο κόλος σου να, από εδώ μέχρι εκεί. Χωράς να κάτσεις. Είναι αυτό, βλέπετε πως
1: νευριάζεις.
0: Ναι, ναι. Και αυτή η ανιψιά πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έκανε μήνυση τη θεία και είπε, η θεία με είπε χοντρή και την πήραν στο αυτόφορο. Και πάει η αστυνομία στη θεία και λέει, θεία, με συγχωρείτε λίγο, γιατί είπατε χοντρή την ανιψιά σας. Αφού είναι.
1: Καλά να πάθεις.
0: Αφού είναι ψέματα, είπα.
1: Ασυχτήρια από εκεί πέρα. Λοιπόν, ανοίγει κάθε πια το στόμα, δεν μπορούμε να τους το βουλώσουμε με τίποτα. Σας πω τώρα εδώ που θα έρχονται τα χιλιαρικάκια και τα αυτόφορα.
0: Αυτές είχαν χθες το βράδυ έντονη λογομαχία. Μαλώνανε η θεία,
1: ναι,
0: και ανιψιά, ωραία. Και ξαφνικά πάνω στα νεύρα της γυρνάει η θεία και τη λέει χοντρή. Και αυτή νευριάζει, δεν την πείραξε τίποτα άλλο. Τι λέει, με είπες χοντρή.
1: Τελείωσες.
0: Τώρα θα δεις. Λοιπόν,
1: τελείωσες.
0: Μάλιστα, είπε ότι χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις που σχετίζονται με τα σωματικά της χαρακτηριστικά.
1: Φαντάσου.
0: Πώς την είπε, κουράδα δηλαδή. Ποιο είναι, ποια άλλη, ντουλάπα.
1: Τι ξέρω,
0: χοντρέλα,
1: τι
0: βουβάλα.
1: Είναι.
0: Φακλάνα.
1: Μποθρόνα.
0: Μποθρόνα.
1: Το αγαπημένο μου είναι το Μποθρόνα.
0: Μποθρόνα.
1: Μποθρόνα. Δεν είναι βο.
0: Βο, όχι. Μποθρόνα.
1: Κάνω 2-1 με το βόδι μαζί, συγγνώμη. Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Βοδάρα. Πώς να την είπε και αυτή να ανεβρίασε. Λοιπόν, η νεαρή πήγε στο αστυνομικό τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση σε βάρος της θείας της. Την υπόθεση διαβάζουμε ότι ανέλαβε το γραφείο αντιμετώπισης ενδοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Και δόθηκε εντολή για την άμεση σύλληψη της καταγγελόμενης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Φιλάκια πολλά. Πώς σας φαίνεται η νύχτα στο κελί?
0: τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, τι σου είναι και αυτοί οι δικαστές. Δηλαδή, λέμε και λέμε και λέμε για τη δικαιοσύνη και γρήγορα και αυτά, αλλά σκεφτείτε τώρα να έχεις να αντιμετωπίζεις τώρα και την ανιψιά που είπε χοντρή, την είπε χοντρή η θεία. Δηλαδή,
1: ναι, εντάξει.
0: Είναι και αστεία αλλά... λίγο αυτά.
1: Είναι...
0: Απάντα στη θεία. Και θα μου πεις τώρα ο καθένας πώς νιώθει και εφόσον σε καλύπτει ο νόμος.
1: Και επίσης δεν ξέρουμε τώρα και τι έχει γίνει πιο πριν, πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα, πώς έγινε και έφτασε η ανιψιά σε αυτό το σημείο να χρειαστεί να κάνει καταγγελία στη θεία της για κάτι.
0: Και επίσης έχει και διαφορά, να σου πω δηλαδή, έχει διαφορά το είσαι χοντρή από το άντε μωρή χοντρή, καταλαβαίνεις. Έχει...
1: Μου ακούγονται και τα δύο εσχρά.
0: Έχει ρε παιδί μου, δηλαδή το είσαι χοντρή.
1: Σιγά τα νέα.
0: Ναι, το είσαι χοντρή, είσαι χοντρός ας πούμε.
1: Ναι.
0: Είναι και μία διαπίστωση, ωραία.
1: Ωραία.
0: Το άντε μωρέ χοντρέ από εδώ, αμέ... αλλάζει λίγο, έχει άλλη. Το λες διαφορετικά.
1: Θα σου πω,
0: έχει
1: okay.
0: άλλο πρόσημο.
1: Η λέξη χοντρός και χοντρή είναι απλώς μία λέξη. Της έχουμε δώσει αρνητικό πρόσημο και κανένας δεν τη χρησιμοποιεί για διαπίστωση πια. Δηλαδή, όταν θα πεις κάποιον χοντρό ή χοντρή, θες να τον προσβάλλεις. Δεν το λες ποτέ σαν διαπίστωση. Γι' αυτό κάποιοι λένε είναι μία λέξη και προσβάλλεστε αφού σας λέμε την αλήθεια. Δεν το χρησιμοποιείται ποτέ κανένας με μια καλή σκέψη μέσα του. Οπότε μην τρελαθούμε κιόλας. Είμαι με την ανιψιά. Κι ας είμαι 56 κιλά. Ναι, θα πάω με την ανιψιά. Τι να κάνω, ρε φίλε. Ας φέρω τα κόκαλά μου. Είμαι την ανιψιά.
0: Γιατί το άδικο δεν το
1: μπορώ. Το άδικο δεν το μπορώ, ρε φίλε. Αστερό. Δεν μπορώ.
0: Δεν ξέρω λίγο, δεν σας φαίνεται σας αστείο τώρα όλο αυτό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι λίγο περίεργο. Για αυτές τις θείες να μιλήσουμε θέλω. Έχετε τέτοιες θείες. Έχω να σας πω ιστορίες. Αχ.

0: Ζέστη, παιδιά, είναι η ζέστη που μας έχει χτυπήσει, αλλά έχω λύσεις. Έχω λύσεις γιατί ξέρω ότι όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάτε παραλία. Και αν δεν βρείτε να πάτε στον Πιτσόμπαρο ή δεν θέλετε να πάτε στον Πιτσόμπαρο, θα πάτε σε μια παραλία ελεύθερη και κατά τη γνώμη μου πολύ καλύτερα. Θα πρέπει όμως να πάτε, παιδιά, οργανωμένοι. Γιατί άμα δεν έχετε ίσιο πάνω από το κεφάλι σας, θα γίνετε βραστά αυγά μέσα σε 10 λεπτά και θα σηκωθείτε να φύγετε και θα σας βγει από τη μύτη. Γι' αυτό τι σας έχω. Σας έχω ιδεάρα να επισκεφτείτε αυτό το Σάββατο ένα από τα 10 καταστήματα Max Stores και να βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Τα υπόλοιπα, εντάξει, παιδιά, θα τα αναλάβει η θάλασσα να σας ξεκουράσει, να σας δροσίσει. Οπότε μη σκάτε καθόλου. Καλοκαίρι στα Max. Και προϋποθέσεις.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε για θείες σήμερα στην εκπομπή. Αυτές οι θείες, οι τσούχτρες, αυτές οι θείες οι οποίες.
0: Οι οχές,
1: οι οποίες σχολιάζουν διάφορα. Αναφορικά με μία είδηση εδώ που μία γυναίκα θεία συνελήφθη επειδή αποκάλεσε την ανιψιά της χοντρή. Χοντρή, χοντρέλα, βαρέλα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Αλλά το χοντρή φαίνεται εδώ πέρα στο άρθρο που διαβάζουμε.
0: Ήταν το μηνύσιμο.
1: Ναι, και πήγε η ανιψιά και την έκανε μήνυση και η θεία πήγε αυτόφορο για το χοντρή. Ωραία. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τέτοιες θείες. Εμένα αυτές οι θείες όλες είναι, συνήθως ήταν, από το σόι το μακρινό, το οποίο δεν έχει ποτέ πολύ κοντινή επαφή. Και είναι, ρε παιδί μου, σόι. Τη γιαγιά σου,
0: ναι.
1: Του παππού. Δηλαδή δεν
0: είναι. Ξαδέρφες της μαμάς σου, ας πούμε, και τέτοια.
1: Ναι, μακρινές όμως.
0: Ναι.
1: Αυτός που τους έβλεπε σε κάτι γενέθλια, μία φορά το χρόνο.
0: Σε κάτι γάμο.
1: Ναι, εμένα δηλαδή.
0: Κάτι
1: θυμάμαι...
0: μνημόσυνα.
1: Και είναι σαν γαμό το κέρατό σου αυτοί οι άνθρωποι που σου το λένε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εγώ να είμαι παιδί, ωραία. Και να έρχεται τώρα. Να έρχεται. Η μαμά της ξαδέρφης μου, δηλαδή θεία μου, μακρινή θεία, αλλά ήταν, για μένα ήταν θεία τότε.
0: Okay.
1: Ωραία. Και μικρό παιδί, θυμάμαι μέχρι και τώρα, που ήμουν 7 χρονών, να μου λέει: πες τη μαμά σου, βρε αγοράκι μου, άμα θέλει να σε πάει στα. Τώρα νομίζω, τώρα δεν υπάρχουν, γι' αυτό θα τα αναφέρω, γιατί τότε υπήρχαν, στα Gill Diet.
0: Τι λες?
1: Που είχαν έτοιμα φαγητά και αυτά. Και μου είπε, θυμάμαι 7 χρονών, πες τη μαμά σου να σε γράψει στα Gill Diet, να δυνατήσεις.
0: Τι λες?
1: Οι οποίες θείες αυτά ποτέ δεν τα λέγανε μπροστά στη μάνα σου, γιατί ήξεραν.
0: Προφανώς, ότι θα γίνει χαμός.
1: Θα τη σταυρώσει, θα τη πετάξει από τον μπαλκόνι.
0: Μα δεν μπορούσε
1: μπαλκόνι.
0: Να τα πει μπροστά
1: και
0: στη
1: μάνα. Και πάντα επέλεγαν να τα πούν όταν σε έβρισκαν μόνο σου στο πίσω το δωματιάκι τη γιαγιά που έπαιζε και ερχότανε να ελέγξουνε. Και κάναν τέτοια σχόλια.
0: Φίλε, τι προβλήματα τώρα αυτή η θεία να θέλει να μιλήσει τόσο άσχημα σε ένα παιδάκι 7 χρονών που ξέρει ότι δεν τη απαντήσει κιόλα αυτό.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβαινε κιόλα αν μιλάει άσχημα ή όχι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ξέρει. Ξύπνησε εκείνη τη μέρα και είπε να κάνω χάλια τον ανιψιό μου που είναι 7 χρονών. Απλώς νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουν. Για μαλλιά επίσης μας έχουν πει εδώ ότι σχόλια τι πήγες και κουρεύτηκες με αυτόν τον τρόπο, πάνε τα μαλλιά σου, τα χάλασες. Για ανθρώπους που πραγματικά τι σε νοιάζει, ρε μπρο, δικά σου είναι τα μαλλιά.
0: Και ξέρεις τι, είναι αυτό που είπες. Είναι κάτι θείες που είναι τόσο μακρινές και πού το βρίσκουν το θάρρος να σου μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, από πού το πήρανε το OK.
1: Και άμα
0: να έλεγα
1: κάτι,
0: ότι είναι κοντινή σου, να έλεγα, παιδί μου, ξέρεις ότι.
1: Ούτε κοντινή σου, ωραία. Αλλά και αν τη πει κάτι, σου λένε, εγώ για το καλό σου το λέω. Εσύ τι είχες, θείες ή θείους?
0: Θείες. Αυτό που λες. Και συνήθως γιαγιάδες. Όχι γιαγιάδες, αλλά ρε παιδί μου πάνω από 60 χρονών. Όχι, γιαγιάδες σε ηλικία. Πάνω από 60 χρονών. Εκεί στα καμιά 70 ή αυτές τις λίγο πιο πριν, κανένα 50 τόσο, 60 τόσο, που ήταν με το δηλητήριο κάτω από τη γλώσσα. Κάθε φορά, και ακόμα και τώρα δηλαδή, έχω αυτές τις πάρα πολύ αγαπημένες μου.
1: Σε ζυγίζουν.
0: Με ζυγίζουν, εννοείται.
1: Οι οποίες πάντως, παιδιά, γιατί λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά.
0: Έχουν καλά αυτές οι θείες.
1: Το μάτι τους είναι αλφαδιά. Με το που πάρεις 1,5 κιλό.
0: Το έχει δει θεία.
1: Σε ζυγεί, δηλαδή σου, δεν χρειάζεται να ανέβεις τη ζυγαριά. Σου λέει, πήρες 2 κιλά. Μα δεν ζυγίστηκα, δεν ξέρω. Ανέβα, πήρες 2 κιλά. Πας να ανέβεις τη ζυγαριά. Συν 2 κιλά την άτιμη τη γυναίκα. Ακριβώς, πέφτουνε μέσα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν άλλη δουλειά για να σας σκανάρουν, ευθύμη μου.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι καλό μάτι.
1: Όχι,
0: αυτό είναι. Δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο και σε ζυγίζω, σε μετράω.
1: Να λέμε τα καλά, να λέμε και τα κακά.
0: Αυτή η θεία έτσι και σε δει λίγο πριν πεθάνει, θα ξέρει να πει σε αυτόν με την κάσα τι μέτρα έχει. Όλες τις διαστάσεις θα ξέρει να του πει από το κακό της. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με νευριάζεις. Και ξαπλώνονται. Δεν ανοίγουν μόνο το ζυγίστηκε, τα πότε θα παντρευτείς, τα κόμμα είσαι εδώ και τι θα γίνει.
1: Καλησπέρα στην Ελευθερία, η οποία λέει: παιδιά, εμένα η αδερφή του μπαμπά μου, ενώ έκανα πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έκανα λίτρα πρωταθλητισμό. Κάναμε τραπέζια και μου έλεγε: κι άλλο θα φας. Κι άλλο θα φας. Μη φας άλλο. Ψτ, εσύ μη φας. Φτάνει. Εντάξει, και όσο πάει και ο αθλητισμός λέει έτσι, ακόμα δεν το έχω συγχωρέσει και το έχω άχτη. Είναι τώρα να κάθεσαι να τρως και να ακούς ψτ, και άλλο θα φας, φτάνει. Σταμάτα, φτάνει να τρως.
0: Είναι πάρα πολύ άδικο στις 6 και 32 να αποκτήσω φοβερά νεύρα. Είναι πάρα πολύ άδικο.
1: Και ο Σπύρος λέει: παιδιά, εμείς στο σώμα μου είμαστε όλοι χοντροί και ευτυχισμένοι, οπότε
0: μπράβο,
1: δεν έχουμε κανένα. Ναι, γιατί.
0: Μπράβο, θέλω να έρθω στο σώμα σας.
1: Ποιος να σου πει τι. Ποιος να σου πει τι.
0: Ο αναμάρτητος πρόεδρος στο λίθο παλέτο.
1: Εμένα μου έλεγαν οι θείες μου, λέει η Μαρία, ότι το ψωμί που τρως θα σου μείνει όλο στα μπούτια. Σταμάτα να τρως ψωμί.
0: Α, φυσικά, εννοείται. Το ψωμί όλο γίνεται μπούτια. Είναι πασίγνωστο. Ή ψωμάκια. Αυτά εδώ.
1: Εντάξει, είναι και ο τρόπος που μεγάλωσαν και αυτές, βέβαια. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές συνήθως είναι περασμένης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Είναι, έρχονται από μια άλλη γενιά η οποία. Έχει ακόμα για να φύγει.
0: Ξέρεις τι,
1: πώς το λένε,
0: έχουν
1: δηλαδή.
0: Κρατήσει όμως. Υπάρχουν και τώρα τέτοιες. Και υπάρχουν και.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι απαραίτητα οι πολύ μεγάλες. Υπάρχουν και λίγο πιο μικρές. Έχουν ξεμείνει και κανένα δυο που έχουν. Είναι τα παιδιά από αυτές τις θείες, κατάλαβες.
1: Εντάξει, ναι, γιατί δεν έχουν σπάσει τώρα την αλυσίδα της φάσης όλης. Και αυτές με το ίδιο τέτοιο μείναν. Αλλά δεν είναι μόνο τα κιλά, είναι τα ρούχα.
0: Όλο,
1: είναι λίγο,
0: λέω.
1: Ρε παιδί μου, γενικά η φάση όλη. Και αυτές συνήθως οι θείες που τα λένε όλα αυτά, ας πούμε, παίζει να μην τις έχω δει να χαμογελάνε ποτέ. Γενικά στη ζωή δεν την έχω δει να γελάει. Δεν την έχω δει να είναι χαρούμενη.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω δει να είναι χαμογελαστή. Ακόμα και στις φωτογραφίες βγαίνει έτσι με νεύρα. Δεν είναι στεναχωρημένη. Έχει νεύρα.
0: Καλά.
1: Αυτές οι θείες γεννήθηκαν και θα πεθάνουν με νεύρα.
0: Δεν ξέρω, καταπιεσμένες, νεύρα, όλα τα κακά της μοίρας τους έχουν βρει.
1: Θα
0: αλλά
1: πω...
0: δεν πόσο άλλο θέλει να δώσει και σε έναν άνθρωπο όταν σου βγάζει πάνω σου όλο το κακό.
1: Θα πω ότι όλες οι θείες από το σόι της μαμάς μου με αποκαλούσαν χοντρούλα, μας γράφει αγάπη, και τώρα μετά από τόσα χρόνια που εγώ έγινα διαιτολόγος, με παίρνουν οι ίδιες τηλέφωνο για να τους βγάλω διατροφές. Μαντέψτε, σε καμιά δεν έχω πάει και έχω πει ότι δεν μπορώ να λάβω άτομα με τέτοια τάση παχυσαρκία.
0: Πάρτο, πάρτο. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Πάρα πολύ καλή η φίλη που το έχει γράψει ο φίλος, δεν ξέρω.
1: Ο Μιχάλης λέει: εγώ είμαι 120 κιλά και η θεία μου έλεγε: κάνε δίαιτα, είσαι χοντρός. Και της έλεγα: πάγος είναι, το καλοκαίρι θα λιώσει.
0: Τέλειο.
1: Να σου πω, έτσι πρέπει να απαντάς. Και εμείς που νευριάζουμε, για ποιο λόγο. Γιατί νευριάζουμε, τάχα, εντάξει.
0: Τι, γιατί νευριάζουμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ενώ ότι αν απαντάς λίγο χιουμοράκι. Είναι λίγο.
0: Με το δικό μου το χιουμοράκι δεν του αρέσει, οπότε άσε ευθύνη. Καλύτερα να νευριάζω. Α, νευριάζω, δεν πειράζει.
1: Να ανοίξει το στόμα του.
0: Να ανοίξω το στόμα μου, άσε.
1: Το βρωμόστομα αυτό, το χαϊνέδικο.
0: Τι λες.
1: Το κοιτάτε έτσι.
0: Απλά στάζει λίγο αντίστοιχο δηλητήριο καμιά φορά.
1: Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο το νου σας.
0: Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από δύο προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγκαινίων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
7: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 9,95 το κιλό. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές επιλεγμένα ελληνικά αναψυκτικά όπως και Pantene ή Head & Shoulders επιλεγμένα προϊόντα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DPI, έχεις τράπεζα.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
15: Φαίνεται, ε.
14: Λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
14: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
14: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
16: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ. Δεξιά.
17: Γιατί εσύ?
18: Αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
18: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Αριστερά.
17: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Honda Center.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ορίσατε. 45 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Εμείς είμαστε οι Ντελούλου, ζωντανοί, ολοζώντανοι, παρά την κάψα εκεί έξω. Αστερόπη και Ευθύμης. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να παίξουμε, γιατί κρατάμε στα χέρια μας γυαλιά ηλίου, σαν γκλάσεις ίζου, και με τέτοιο ήλιο. Γυαλιά ηλίου θα σας δίναμε. Τι θα σας δίναμε. Και κανένα μυστηράκι μπορούμε.
1: Και λίγο νερό να σας πετάμε, μπας και νιώθετε καλύτερα. Τα γυαλιά ηλίου αυτά που έχουμε, παιδιά, τα ούζου, προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB, γιατί είναι όλο καινούργια και σίγουρα θα βρείτε και κάτι που να σας ταιριάζει, κάτι που να σας αρέσει, γιατί έχουν σκελετούς σε διάφορα χρώματα. Έχουν matte, έχουν shiny, έχουν φακούς degradé, έχουν πιο σκούρους. Έχουν τα πάντα. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας αρέσει, αρκεί να στείλετε τώρα παιχνίδι και ενώ και το τροματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892.
0: 6939892892. Παρακαλούμε πολύ, ήδη τα μηνύματά σας τα θέλουμε. Παιχνίδι και ενώ ονοματεπώνυμο, να βγείτε στον αέρα. Γυαλιά ηλίου παίζουμε, συνέσφινάκι, ψάχνουμε ταινίες και σήμερα. Πανεύκολο και το σημερινό.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Αγάπη.
0: Γεια σου, Αγάπη. Τι κάνεις?
3: Γεια σας, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο, ρε, Αγάπη.
3: Πρώτη φορά δεν παίρνετε τηλέφωνο για να παίξω.
0: Άκου τώρα, έχεις ανοιχτά τα πάντα και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πρέπει...
3: Περίμενε, τα κλείνω όλα.
0: Ναι, χαμηλό τελείως το ραδιόφωνο, να μην έχεις ανοιχτή ακρόαση, κάπως λίγο προσεκτικά για να...
3: Τώρα όμως, μ' ακούτε.
2: Τώρα, καμπάνα, πιο καμπάνα δεν έχει.
0: Λες και στο στούντιο, πάνε πιο εκεί. Μπράβο σου. Τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Μπράβο.
3: Είμαι στο αμάξι. Χαίρομαι. Γυρίζω από το τελευταίο ραντεβού γιατί δούλευα.
0: Με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ιδιωτολόγος, που έστειλα και πριν το μήνυμα.
0: Α, είσαι ιδιωτολόγος με τις θείες, τις χοντρέλες.
3: Αυτή.
2: Μπράβο.
3: Οι οποίες είναι και εξαδέρφες τώρα πια όλες χοντρές.
0: Αυτά είναι, μπράβο. Και εσύ μεγάλωσες σαν παιδί με αυτά τα σχόλια, έτσι. Ότι
3: ναι,
0: πότε θα δυνατήσεις και πότε θα δυνατήσεις.
3: Ναι, ναι. Πω, άμα σου κάνει η μαμά σου δίαιτα, θα είσαι τι καλή.
0: Τι καλούλα.
3: Και μην τρως και πρόσεχε. Και, ναι,
0: να σου κάνω μία ερώτηση τώρα, άσχετη με το παιχνίδι και με όλο αυτό. Ναι. Θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το κομμάτι.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θεωρείς ότι μία διαιτολόγος ή ένας διαιτολόγος μπορεί να είναι παχής ή όχι?
3: Κοίτα, θα σου πω. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να είναι όπως γουστάρει, να είναι για τους δικούς του λόγους. Αλλά το κακό με αυτό το επάγγελμα είναι το ότι πουλάς τον εαυτό σου. Οπότε, επειδή οι προκαταλήψεις δεν έχουν φύγει ακόμα και ας είμαστε στο 2026,
0: ναι,
3: ίσως κάποιοι άνθρωποι να πούνε ότι
0: να
3: εμένα θα
0: αυτό
3: μου πει τι να φάω, ενώ εκείνη δεν μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό της.
0: Ναι. Το έχεις συναντήσει, σου έχει συμβεί, το έχεις ακούσει να συμβαίνει?
3: Κοίτα, εγώ έχω χάσει τα κιλά μου τα παραπάνω που είχα. Αλλά πάντα όταν θα βρεθώ με τον διαιτώμενο, του λέω ότι έχω υπάρξει παχύσαρκη, ήμουν 130 κιλά, τώρα είμαι 70 κιλά.
0: Μπράβο.
3: Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το ταξίδι, ότι θέλει πολύ ψυχολογικό, πολύ ψυχολογική υποστήριξη.
0: Εντάξει, ή και να μην τα λες όλα αυτά, μπορείς να τους δίνεις μια κάρτα από το διαιτολόγο που σε έχασε τα κιλά, να τους στέλνεις
3: εκεί. Ή ο εαυτός μου ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Αγάπη, από ταινίες πώς πηγαίνεις, πώς θα πηγαίνεις?
3: Εντάξει.
0: Έλα, πανεύκολο είναι αυτό. Φίλοι, σίγουρα το έχεις δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δώσε προσοχή όμως στις λέξεις κλειδιά. Ένα 11χρονο αγόρι μαθαίνει ξαφνικά ότι τελικά είναι πολύ πιο διάσημο από όσο το ίδιο νόμιζε.
3: Με το Jim Carrey? Όχι, δεν ξέρω. Ένα 11χρονο αγόρι.
0: Όχι ρε φίλε, πες κάτι, πες κάτι ρε φίλε.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Αχ ρε παιδιά, έλα, έχουμε γραμμή, πώς σας λένε?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας?
4: Είμαι ο Θάνος, τι κάνετε?
0: Καλά Θάνο, χαιρετισμό, εκπομπής γνωρίζεις?
2: Μπράβο, πολύ ωραίος.
0: Έλα Θάνο, είσαι από τους τυχερούς, γιατί τώρα δεν το βρήκε η πρώτη και εσύ τώρα κλέβεις εκκλησία ρε μπρο.
4: Νομίζω ότι κλέβω εκκλησία και θα πω Χάρι Πότερ.
1: Τι μεχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Βιάστηκε η Έρη να στο δώσει. Το Χάρι Πότερ, παιδιά, έχει 6 ταινίες. Δεν είπε το ποια ταινία, αλλά επειδή στο δώσε η Έρη, πάρτο. Είναι ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος. Θέλαμε ολόκληρο το σωστό. Πάρτο, φίλε, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι ο Χάρι Πότερ.
4: Ευχαριστώ, παιδιά, και μπράβο. Να πω ότι έχω χάσει 20 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Όποιο θέλει το διαιτολόγο μου να μου στείλει μήνυμα.
0: Τι μπράβο, έγινε, τι σου συνέβη και σένα σε διαιτολόγο, όλοι? Πώς θα χάνετε,
4: ναι,
0: όλοι τα κιλά? Είναι η πρώτη φορά που κάνεις δίαιτα?
4: Είναι η τέταρτη αυτή.
0: Τα χάσες πολύ γρήγορα, ρε μπρο. Για 6 μήνες 20 κιλά πολλά δεν είναι?
4: Όχι, είναι καλά, είναι καλά. Είναι
0: μπράβο,
4: καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Προσοχή τώρα, τον Αύγουστο. Πάντα τον Αύγουστο είναι τα ζόρικα πράγματα.
4: Σωστός.
0: Εκεί. Και γυμναστική, περπάτημα.
4: Μία ώρα την ημέρα. 10.000 βήματα.
0: Έτσι, τουλάχιστον. Μπράβο, φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε. Γεια σου.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γεια. Χάρι Πότερ, σαν σήμερα έχουν περάσει 15 χρόνια από την τελευταία ταινία που έπαιξε στους κινηματογράφους.
2: Από την τελευταία, από την πρώτη δηλαδή, μην ρωτήσω. Μην κάνω τα μαθηματικά.
0: Αφήστε τα παιδιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Άσπρες τρίχες.
0: Δεν είναι καθόλου δύσκολα τα πράγματα αν πάτε στο Regent's Casino Montparnasse, γιατί εκεί μας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα, το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, μας περιμένει με πολλές εκπλήξεις. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα!

0: βάραμε.
1: Οκ.
2: Πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
0: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή Ντελούλου και σε ακόμα μία ώρα Ντελούλου εδώ στον Music 892, 7 και 3 πρώτα λεπτά σήμερα, Πέμπτη.
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς κυλάει η Πέμπτη αυτή? Κυλάει αργά, κυλάει γρήγορα, την βγάλατε την ημέρα? Θα πάτε αύριο στη δουλειά, θα κάνετε σκασιαρχείο? Τι πρόγραμμα έχετε για το Σαββατοκύριακο? Είστε όλοι εδώ? Έχετε πάρει άδεια? Γενικά, ξέρετε ότι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. Γι' αυτό πρέπει να μας στέλνετε και τα νέα σας να τα σχολιάζουμε, γιατί όπως μαθαίνετε εσείς για εμάς, έτσι μαθαίνουμε και εμείς για εσάς και μας αρέσει που μαθαίνουμε νέα σας.
0: Θέλουμε ξέρουμε ένα τεραβέρι, ένα πηγενέλα.
1: Πότε χωρίζετε, πότε τα φτιάχνετε. Κάποιοι άνθρωποι μας λέτε και ακόμα πιο προσωπικά ζητήματα. Πότε απαυτώνετε τα αυτά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε άνθρωποι και.
0: Και εμπιστοσύνη, δεν θα πούμε σε κανένα.
1: Κυρίως εμπιστοσύνη, αλλά κάνουμε και παρέα. Είμαστε φίλοι. Οπότε στην παρέα τα συζητάς αυτά, συζητάς και τα καλά και τα κακά και τα άσχημα και τα... Απίσης, πότε έκανες σεξ τελευταία φορά στερό? Θέλα λίγο να τη φέρω σε κατάλαβα. Αφού τα συζητάμε...
0: Τι εγώ τώρα, γιατί πρέπει να μιλάω?
1: Αφού τα συζητάμε όλα, λέω.
0: Πες μας εσύ, ρε, εσύ,
1: εμπίμη. Πρώτα εσένα ρώτησα.
0: Εγώ... καλά είμαι, εσύ.
1: Δεν μπορείτε να φαντάσετε πόσο κοκκίνησε. Κίνησε ολόκληρη, παιδιά. Ντράπηκε τώρα.
0: Ναι, αφού ξέρεις, εγώ δεν μ' αρέσει να συζητάω. Είμαι ένα ήσυχο.
1: Χαμομηλάκι, ταπεινό.
0: Ταπεινό χαμομηλάκι.
1: Μετά γίνεται μολόχα.
0: Μετά
1: γίνεται τσομολόκο.
0: Αδυσόπιτη ορχιδέα.
1: Αυτό. Αδυσόπιτη, κατάλαβες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με Hot Topic of the Day. Θα επιστρέψουμε με σουσουδάκια και φυσικά έχουμε και την λίστα μας σήμερα, το Top 10, το δικό μας, γιατί είναι Πέμπτη και θα έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 9 το νου σας.

0: Πού θα είστε μεθαύριο?
1: Μεθαύριο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έχουμε live.
0: Έτσι,
1: πού θα είμαστε? Στη δουλειά, στο Λιοπύρι.
0: Πήγα να τσεκάρω. Πήγα
1: στην
0: να
1: τσάπα, στην οικοδομή.
2: Σιγά, τι, θα δουλεύουμε. Σιγά, σιγά.
1: Και αυτό το Σάββατο, 2 ώρες.
0: Παιδιά, αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, από τις 12 μέχρι τις 2, ελάτε στο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι με πετσέτες να σκουπίσετε τον ιδρώτα του Ευθύμη Κάλφα. Θα στάζει.
1: Θα στάζω,
0: να, μέσα από την μπλουζίτσα του να του πάρετε τον ιδρώτα από την πλατούλα, μην του κάνει σημάδια στο μακό του τον μπλουζάκι. Και του το χαλάσει, γιατί θα είμαστε το κλιματιστικό και Ευθύμη στα σκάκια και θα τσαπίζει, παιδιά,
1: το
0: τώρα. Έλα, έλα, βρε, έλα, βρε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία να έρθετε στα αλήθεια. Στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη είναι το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο. Και εμείς θα πάμε εκεί για να παρτάρουμε, να ακούσουμε μουσικάρες, να κάνουμε live εκπομπή. Τώρα τι να σας πω, θα συνδυάσουμε μουσική με τεχνολογία, αλλά μην με πιέζετε, δεν μπορώ να σας πω, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Και αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Ιουλίου το Πλαίσιο γιορτάζει τα μεγάλα του εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος και σας δίνει δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και πάνω. Μπορείτε να πάρετε παράλληλα μέρος στον instant διαγωνισμό και να διεκδικήσετε δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας, κρατηθείτε, 10.700 ευρώ. Ναι, και έχει και άλλες εκπλήξεις. Μπείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr και φυσικά ελάτε να μας συναντήσετε αυτό το Σάββατο 18 του μήνα στο Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι.
1: Hot topic of the day και πάρα πολύ hot, γιατί θα μιλήσουμε για τα πρώτα σαραντάρια που έρχονται το διήμερο επισήμως Κυριακή και Δευτέρα, με τα μελτέμια να αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και όλα αυτά να μας τα λένε οι μετεωρολόγοι, παιδιά. Προετοιμαστείτε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μπορεί στην κεντρική και την βόρεια Ευρώπη πάρα πολλές χώρες να έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα σκληρούς καύσονες. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα την έχουμε γλιτώσει, αλλά
0: πολύ φτηνά.
1: Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μετεωρολόγο, τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Το θυμάστε αυτό, από πού έρχεται? Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα.
0: Από το 21 έρχεται.
1: Από εκεί. Το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα λοιπόν αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες με το κύμα ζέστας να κορυφώνεται, όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα. Δηλαδή, αν την Κυριακή καεί το απαυτόμα, στη Δευτέρα θα το ρίξουν και ενόπνευμα. Ενώ και εγώ είμαστε, να ξέρετε. Από την Τρίτη και μετά θα έρθουν, την ερχόμενη Τρίτη, οι πρώτες ανάσες που θα μπορούμε να πάρουμε.
0: Συγγνώμη, άρα μου λες ότι από σήμερα μέχρι την Τρίτη φυλάκια φούρνους μικροκυμάτων?
1: Λέω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτή τη φάση, ναι. Ότι το πικ του θα είναι την Κυριακή, αλλά εκεί που θα πεις πόσο άλλο, θα έρθει και η Δευτέρα και θα σε βάλει τα φωτιά.
0: Τη Δευτέρα air fryer. Το ψινόμαστε στον αέρα.
1: Πραγματικά. Αυτό ακριβώς. Μπορείτε να βγείτε έξω στον μπαλκόνι. Ό,τι βάλετε θα ψηθεί. Είναι καρά τσακαρισμένο. Από τρίτη λοιπόν η σταδιακή εξασθένηση, η οποία, ακούστε, θα ξεκινήσει από τα βόρεια.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Αθήνα και στις νοτιότερες περιοχές το κύμα ζέστας ενδέχεται να μας ταλαιπωρήσει ακόμα λιγουλάκι.
0: Αχα.
1: Λίγο έτσι, λίγο στη φάση που θα φύγει. Προετοιμαστείτε καταλήλως. Ό,τι δουλειές έχετε να κάνετε. Τώρα δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, αλλά δεν χρειάζεται Δευτέρα που σου λέμε ότι θα έχει 40 βαθμούς να κατέβεις να πληρώσεις το κινητό.
0: Ναι.
1: Πλήρωσε το σήμερα.
0: Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Αυτό,
0: παιδιά,
1: λέω,
0: προσέχουμε για να έχουμε.
1: Που είναι και κάποιοι άνθρωποι που όταν λέει ο κάποιος μη βγεις, γιατί είναι επικίνδυνο, μπορεί να βρέχει, να έχει κατακλυσμό, να έχει ζέστα, να γίνεται έξω τσουνάμι. Εκείνοι θα θυμηθούνε το σίδερο που πρέπει να φτιάξω, που 3 χρόνια δεν το έχει φτιάξει το σίδερο. Θα βγούνε την ημέρα της καταστροφής, το έχετε παρατηρήσει.
0: Ναι,
1: υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αυτούς...
0: Και συνήθως είναι μεγάλης ηλικίας αυτοί οι άνθρωποι που τους τρώει ο έτσι τους να βγουν.
1: Μεγάλης, μικρής, δεν ξέρω, κλειδώστε τους μέσα. Δεν χρειάζεται, παιδιά, γιατί θα τους προστατέψετε. Θα το κάνετε για το καλό τους. Δεν γίνεται. Θα βγαίνετε πάρα πολύ νωρίς και αν δεν έχετε δουλειά, εντάξει, αν έχετε δουλειά σοβαρή και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, οκ. Αλλά τώρα, για να πας να κάνεις, ήταν ο άλλος ο θείος ενός φίλου μου, τον έπιασε ζαλάδα, λιποθύμησε, ψάχναν να το βρουν, δεν μπορούσαν να το βρουν πουθενά με 42 βαθμούς Κελσίου, πήγε να μαζέψει ραδίκια.
0: Α,
1: Το μεσημέρι.
0: Και πήγε να δει τα ραδίκια.
1: Μετά από φαγητό.
0: Ανάποδα.
1: Έφαγε, ήπιε τσίπουρα και είπε γυναίκα πάω να μαζέψω ραδίκια. Με 42...
0: Τα ραδίκια ανάποδα, παιδί μου.
1: Ναι, ρε,
0: κανονικά.
1: Παιδιά, τώρα. Δηλαδή, α, ναι, αμπελόφυλλα λέει ο άλλος. Ήθελα και λίγα αμπελόφυλλα για να μου κάνει ντολμαδάκια η γυναίκα μου. Ναι, ρε, μπρο, βγες 6 ώρα το πρωί. Που και εκεί με 40 βαθμούς και 6 ώρα. Θα πας στο αμπελόφυλλο.
0: Περίμενε μια εβδομάδα, τι θα πάθεις.
1: Μα πραγματικά. Ή πάνε τώρα. Δηλαδή, άντε πες ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να φας ντολμαδάκια. Πες, πάει στα κομμάτια. Βγες τώρα, μην βγεις τώρα τη Δευτέρα και, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Εμείς προειδοποιήσαμε.
0: Η αλήθεια να λέγεται. Επιστρέφουμε, μην φύγετε.

0: Και ωραία μουσική έχουμε και σουσουδάκια έχουμε και αστερόπι χαϊνά έχουμε για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε αφήσει τη Σία Κοσιόνι και δεν ξέραμε τι θα κάνει. Ανακοινώθηκε. Υπέγραψε με τον Αντένα να λαμβάνει ρόλο σχόλια άστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και παράλληλα θα παρουσιάσει και μια ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Σήμερα έγινε γνωστό. Εκδόθηκε δηλαδή η ανακοίνωση από τον Αντένα και όπως φαίνεται είναι και πάρα πολύ χαρούμενη. Έκανε και εκείνη πριν από λίγα λεπτά ένα post που έβαλε μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, στην οποία γράφει με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή. Ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Έγραψε γενικότερα ότι θα νίκει στην οικογένεια του Αντένα.
0: Αυτό που λέγαν όλοι, που περίμεναν όλοι.
1: Ναι.
0: Και τελικά συνέβη.
1: Ακριβώς. Και ανυπομονή και πάρα πολύ για την νέα σεζόν.
0: Θα κάνει τώρα, εντάξει, θα έχουμε και εκλογές, παιδιά. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε, σαν σχολιασμό στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μια εκπομπή ακόμα η οποία θα. Φαντάζομαι ότι θα προσαρμοστεί πάρα πολύ στα δεδομένα των εκλογών και μετά κάτι άλλο θα κάνει. Μπορεί να κάνει μια πολιτική εκπομπή έτσι κι αλλιώς με θέματα πολιτικής. Και θα ενισχύσει όλη αυτή την φάση. Αλλά ταυτόχρονα κάτι είχε γίνει και στον Αντένα με τον Παναγιώτη Στάθη που παρουσίασε το Καλημέρα Ελλάδα. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη.
1: Σωστά. Συνενετικό διαζύγιο έγινε. Αποχωρεί ο Παναγιώτης Στάθης από τον Αντένα. Φεύγει. Αλλά τώρα αυτό θέλω να σου πω είναι ότι δεν έγινε έτσι ξαφνικά. Δεν ήρθε ξαφνικά η απόφαση του Παναγιώτη Στάθη να αποχωρήσει από τον Αντένα. Εδώ και αρκετές εβδομάδες και από τη στιγμή που ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση Σταθμού.
0: Που ήταν και ένας λόγος για τον οποίο πήγε η Σία Κοσιόνι εκεί.
1: Σωστά.
0: Γιατί ήταν μαζί στον Sky.
1: Είχε αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα, ρε παιδί μου, η φήμη ότι ο δημοσιογράφος ενδεχομένως και να μην ήταν στα πλάνα για την επόμενη σεζόν του Καλημέρα Ελλάδα. Κάτι που, όπως βλέπουμε, επιβεβαιώθηκε στην πορεία. Φυσικά αυτό έχει γίνει χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών.
0: Λένε, βέβαια, όλα αγαπημένα.
1: Αποφασίστηκε να λυθεί το συμβόλαιο του, του Παναγιώτη Στάθη με το σταθμό.
0: Εσύ, όταν θα φύγεις από εδώ, έτσι θα φύγεις.
1: Κοινή συνενέση.
0: Αυτό θα βγαίνω να λέω. Ήθελε να φύγει από τους Ντελούλου. Χωρίσαμε συνενετικά, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι εκεί που είναι. Σχεδόν μας φιλούσε τα χέρια. Πραγματικά.
1: Και εγώ θα βγαίνω σε κρυφή κάμερα και θα κάνω.
0: Αυτό θα κάνεις, έτσι θα κάνεις.
1: Σίγουρα πράγματα. Θα κάνω βοήθεια. Δεν
0: βοήθεια
1: αντέχω.
0: Γιατί.
1: Με αυτά που λες.
0: Σας έχουμε διώξει ήδη, έτσι κι αλλιώς.
1: Ποιοι θα με έχετε, εσύ, ποιοι θα με έχετε διώξει που έχεις αγοράσει το σταθμό εδώ, ξέρει, 1,5 χρόνο και έχεις αγοράσει και το σταθμό και σου πάρει και μετοχές. Θα σε έχουμε διώξει.
0: Θα γίνει και αυτό,
1: παιδί. Ναι, για πες, αφεντικό.
0: Όχι ακόμα, δεν είσαι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά σου. Ακόμα ένα χρόνο θες. Θα σου πω εγώ για να φύγεις, μην αγχώνεις. Θα σου πω. Τώρα είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Σε φτιάξαμε. Μπορείς να πετάξεις.
1: Εσύ με έφτιαξες.
0: Σε κάναμε σωστή επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας και συνενετικά.
1: Λες λίγα, πες κι άλλα.
0: Συνενετικά, παιδί μου, γιατί θυμώνεις. Αυτοί που σχολίζουν.
1: Δεν θυμώνω.
0: Ναι, αλλά δεν είναι συνενετικό αυτό αφού κάνεις. Συνενετικό είναι να συνενείς.
1: Συγγνώμη, βγήκε ο Αντένα και είπε για τον Παναγιώτη Στάθη. Εμείς τον φτιάξαμε, εμείς τον κάναμε και τώρα είναι έτοιμος να ρίξει τα φτερά του.
0: Εντάξει, αυτό εννοεί. Ο Παναγιώτης Στάθης υπήρχε όμως και πριν τον Αντένα, έτσι κι αλλιώς.
1: Και εγώ υπήρχα πριν από σένα εδώ. Και επίσης δεν με έφερες εσύ εδώ, μην το ξεχνάμε αυτό. Έλα, πες το. Πες το να φύγεις σαν ψέμα από το στούντιο. Πες το. Πες το να σε πετάξω από τον πέμπτο, έλα.
0: Δεν, δεν είναι καλές ημέρες για να. Δεν μπορείς να διαχειριστείς κάποια πράγματα.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Για πες, τι άλλο έγινε με τον Αντένα, τι άλλο έχουμε. Ποιος άλλος χωρίζει συνενετικά.
1: Κανένας άλλος δεν χωρίζει συνενετικά. Να σου πω μόνο ότι για τον Παναγιώτη Στάθη δεν έχει γίνει γνωστό. Που θα πάει, απλά το συζητάει με άλλους σταθμούς. Σταθμούς.
0: Κάτι μηνύματα.
1: Σου έρχονται μηνύματα στο κινητό σου,
0: ναι, ποιον. Ναι, ναι, κάτι φίλοι.
1: Κάτι φίλοι σου, από το χωριό δεν τους ξέρω.
0: Ο Παναγιώτης Στάθης μας.
1: Το παιδί θέλει να φάει βρωμόξυλο αυτές τις μέρες, αυτό καταλαβαίνω εγώ, αλλά εγώ είμαι μια κυρία και κρατάω το επίπεδο, σας το είπα. Επίσης, μιας και λέμε για Αντένα, η Σύρος θα είναι πρωταγωνίστρια σε δραματική σειρά εποχής του Αντένα, η οποία θα λέγεται Σπηλιάδες και η υπόθεσή της θα ξεκινάει στο νησί το 1962, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η υπόθεση. Πάντως, βρέθηκε στη Σύρο Κόσμος για να πραγματοποιήσει repairs και να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί για τις ανάγκες της παραγωγής.
0: Ωραία. Ωραία. Άλλη μια εποχής σειρά που δεν χρειαζόμασταν. Καλώς να έρθει.
1: τώρα εσύ πού το ξέρεις ότι τη χρειαζόμαστε, μπορεί να είναι ωραία.
0: Καλώς να έρθει άλλη μια σειρά εποχής που δεν ξέρω, πλέον δεν έχουμε σειρές του σήμερα. Έχουμε σειρές εποχής. Βλέπεις τηλεόραση και θες να βγεις έξω με το κρινολίνο. Να πας και να. Ναι, δεν ξέρεις τι εποχή έχουμε δηλαδή. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει, γιατί υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που φτιάχνουν στην παραλία, φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε. Και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από το Max Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι. Αυτές οι δύο κατηγορίες και περιπτώσεις ανθρώπων. Και αν εσείς δεν θέλετε να είστε στην πρώτη περίπτωση, σε αυτούς που λένε κάτι ξεχάσαμε, πρέπει να περάσετε αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου από ένα κατάστημα Max Stores και να βρείτε όλες τις καρέκλες, όλες τις ξαπλώστρες και όλες, προκαλώ, τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση. Γι' αυτό μη σκάς, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μη φύγετε, μη πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη των μισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και κάθε φορά που το ακούω διαπιστώνω ότι μου αρέσει περισσότερο από την τελευταία φορά που το άκουσα.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και ξέρεις τι, ίσως σου δημιουργεί περισσότερα συναισθήματα. Μήπως κάνεις εικόνες ή ένα κομμάτι που σου κάνει εικόνες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τι θα κάνεις στα γενέθλια σου, αποφάσισες να μας πεις να ετοιμαστούμε. Θα κάνουμε πάρτι.
1: Έτσι λέω τώρα, να κάνουμε πάρτι.
0: Τι έχεις σκεφτεί?
1: Έχω σκεφτεί να έρθετε και να πιούμε. Τελεία.
0: Μα δεν θέλει κάτι άλλο. Μουσική θα έχουμε.
1: Θα έχουμε μουσική. Θα
0: έρθει,
1: ένας φίλος που θα φέρει τα ηχεία του, φέρει τα φώτα του, θα φέρει την κονσόλα του, θα παίξει μουσική.
0: Α, θα παίξει και μουσική αυτός.
1: Ναι.
0: Α, θα έχουμε και φώτα.
1: Θα έχουμε και DJ και φώτα.
0: Φίλε, πόσα άτομα θα είμαστε?
1: Κοίτα, έτσι που το έχω σκεφτεί, μια τριανταριά.
0: Τι λες? Εσύ θα το ανοίξεις, όχι αστεία. Έχεις 30 άτομα που σου μιλάνε. Μπράβο, γιατί εγώ δεν έχω τόσους. Μου κάνει εντύπωση.
1: Κοίτα.
0: Μπράβο, και το λέω για καλό. Μπράβο.
1: Εγώ τόσους θα καλέσω, ρε φίλε. Τώρα καταλαβαίνω ότι είναι και καλοκαίρι. Ότι είναι.
0: 5 άνθρωποι θα είμαστε. Ας πω όπως πέρυσι. Καλύτερα.
1: Πέρυσι το είχα κανονίσει τελευταία μέρα
0: κυριολεκτικά. 6 άνθρωποι, 6 ήταν η ορτάζουσα.
1: Το είχα καλέσει. Ήμασταν, νομίζω.
0: Πώς?
1: 8.
0: Εντάξει, είναι και καλοκαίρι.
1: Ήτανε, άκου, πέρυσι είχε 42 βαθμούς Κελσίου στα γενέθλιά μου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, και το είχα κανονίσει το ίδιο μεσημέρι. Το είπα μεσημέρι για να βράδυ στους καλεσμένους.
0: Λογικό.
1: Λογικό ήταν να μην έρθει. Ναι, με αποπέρνεις τώρα.
0: Όχι, ρε. Όποιος έρθει.
1: Όποιος
0: γουστάρει και όποιος αγαπάει, έρχεται.
1: Ναι, αυτό, όποιος μ'
0: αγαπάει. Τι που δεν θέλουν, α μην έρθουν ποτέ.
1: Κακό ψοφονάχουν αυτοί που δεν έρθουν, εντάξει.
0: Αλλά εσύ θα καλέσει 30.
1: Εγώ θα του καλέσω καμιά 30.
0: Θα έχουμε και φαγητά, θα κάνουμε.
1: Ξέρεις τι, αυτό τώρα είναι το προβληματισμό μου. Λέω τι να κάνουμε. Δεν θέλω να σας φέρω τώρα μόνο να πιούμε και να φύγουμε σαν ψέμα. Όχι όμως να βγάλω και μερίδες. Δηλαδή σκεφτόμουν τώρα να κάνω καμιά τορτίγια, έτσι, ρολάκι.
0: Για 30 άτομα. Τορτίγες πολλές.
1: Ναι, ρολάκι.
0: Κάνε ρε αυτά τις μπόμπες.
1: Μπόμπα. Α, το που είναι σαν τόστρες.
0: Αυτό. Θα σου πω. Κάνε μόνο. Ναι. Το πιο λοιπόν, θα πας να πάρεις 4 ψωμάκια του τόστ.
1: Ναι.
0: Με γάλα, μεγάλες συσκευασίες. Που είναι, ναι, τίποτα. Αυτά κάνουν 3 ευρώ το ένα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και φτιάξε κλαμπ σάντουιτς χωρίς.
1: Χωρίς μαρούλι και ντομάτα.
0: Όχι. Βάλε και αυτά άμα θέλεις. Αλλά τύπου χωρίς την πατάτα.
1: Ναι.
0: Και κάνε κλαμπ σάντουιτσάκια. Full.
1: Άρα
0: είναι δροσερά, έχουν την ντομάτα, έχουν μέσα τη μαγιονέζα,
1: ναι,
0: και κάνε, δηλαδή κάνε ένα πράγμα και κάνε το ωραίο, μπαμπάτσικο,
1: ναι,
0: και έχει μόνο τέτοια. Θα φαγωθούν, τα τρώνε όλοι, δεν υπάρχει κόσμος που θα πει δεν τρώω, δεν κάνω, δεν ράνω, vegan φίλους δεν έχουμε που θα είναι στο πάρτι, δεν θα έχεις. Και αν έχεις, κάνε και 2 βίγκαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η τούρτα που θα στη φέρουμε εμείς να.
1: Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξουμε όταν μου κάνετε έκπληξη και δεν το είχαμε πει φέτος.
0: Στο γλυκό και τέλος. Τι άλλο.
1: Ξέρεις, τα μπομπάκια σκέτα μου φαίνονται λίγα. Θα ήθελα να έχουμε και κάτι ακόμη.
0: Τότε το ανοίγεις. Κάνε, αλλά μην λες δεν θέλω πολλά.
1: Δεν
0: γιατί
1: θέλω.
0: Άμα κάνεις 30 μπόμπες. Άμα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον τόσα,
1: ναι,
0: όσα καλέσεις.
1: Όσους και τους καλεσμένους.
0: Θα κάνεις και 30 τορτίγες. Πάει, τελείωσε. 3 μέρες θα μαγειρεύεις.
1: Ναι. Μήπως αντί για τορτίγια να κάνω καναπεδάκια.
0: 30 καναπεδάκια.
1: Ξέρεις τι καναπεδάκια, μην φανταστείς. Με αυτά τα βαρκάκια, τα παξιμαδάκια. Και να βάλω τύπου κρέμα τυρί, αλαντικά.
0: Εντάξει, άμα σ' αρέσει. Πολύ αυτό. Το τρως και σου μένει στο δόντι, ρε παιδί μου. Αυτά τα σκληρά, τα τέτοια δεν λες. Τα τα τέτοια.
1: Ναι, δεν τραγανά.
0: Ξέρεις τι θα κάνεις. Θα πάρεις ένα σουβλάκι, ψηλάκι, και θα βάλεις κασεράκια, τετραγωνάκια, ναι, μισό.
1: Ντοματίνι.
0: Ναι, ή μοτσαρελίνη μπορείς να, ναι, πάρεις. Ανεβαίνει το κόστος με το μοτσαρελίνη.
1: Καλά, κασεράκια. Κασεράκια. Τώρα μην ξανοίγεσαι.
0: Όχι, όχι. Κασεράκι, ντοματούλα,
1: ναι,
0: αγκουράκι.
1: Ναι.
0: Και βάλε, κόψε και ένα σβάν. Βάλε και ένα σβάν.
1: Ποιο σβάν, ρε!
0: Ρε για το.
1: Ξέρεις τι, μπορώ να βάλω κανένα κοτόπουλο, κοτομπουκιά, κάτι εκεί.
0: Ωραία. Στο air fryer μπαίνει αυτό, μπαμ μπαμ.
1: Ναι.
0: Να πάρεις έτοιμες κοτομπουκιές στο τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Ωραία ιδέα αυτή με το σουβλάκι.
0: Τελειώνεις, ξεμπερδεύεις.
1: Λαχανικό.
0: Ναι. Το βάζεις, θα πάρουμε ένα πεπόνι, θα το περάσουμε με αλουμινό χαρτά.
1: Το συγχαίρομαι, το έχεις ξεχάσει αυτό. Δεν υπάρχει. Έχω πάει σε πάρτι που τα έχουν καρφώσει τα σουβλάκια σε πεπόνι και σε καρπούζι και μετά έχει γεύσει αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να καρφώσουμε.
0: Θα βάλουμε
1: έχεις
0: ένα.
1: Άλλη ιδέα.
0: Θα βάλουμε ένα φελιτζόλι, ξέρω εγώ, ένα κάτι που να είναι.
1: Ναι. Αγία να το κάνουμε εντύπωση. Σε ανανά. Ακριβώς ανανά. Ωραία, όχι.
0: Θέλει και ανανά. Και όποιο είναι να έρθει θα φέρει και από ένα μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θες?
1: Τελειώσαμε.
0: Χορτάσαμε. Πάρουμε και τρεις σακούλες μεγάλες. Γαριδάκια, πατατάκια, αυτά τα χαζά, τα αλμυρά.
1: Θα φάμε πατατάκια καλοκαιριά.
0: Ναι, ας μην τα φάμε, έχεις δίκιο.
1: Ξηρό καρπό, τον άκουγα καλύτερα.
0: Τι ξέρω καρπό, λες και είμαστε ο θειός σου στο χωριό.
1: Ωραία,
0: τι θα πάρει, ζολίτας, να έχουμε και να πίνουμε ουίσκι καλοκαιριάτικα. Τι είμαστε.
1: Ωραία, πατατάκια. Πατατάκια μα σου κάθε.
0: Ξηρό καρπό, να έχουν να τα ανοίγουν και όλα να τα φτύνουν, να τα πετάνε κάτω, άσεν.
1: Όχι το μπαλκόνι, όχι.
0: Και πάγο πρέπει να έχει.
1: Πάγο θα γεμίσουμε την κατάψυξη, το έχω σκεφτεί αυτό και έχω και ψυγιάκι αυτό τη παραλία.
0: Ωραίο.
1: Να βάλουμε και εκεί πάγο μέσα να έχουμε.
0: Μουσική μπορώ να παίξω άμα θες. Μπορώ να σε αυτό το πάρτι να παίξω μουσική.
1: Θέλω να είσαι καλεσμένος, αλλά φυσικά μπορείς να μπεις στα ντεξ να κάνεις.
0: Όχι, μπορώ να το αναλάβω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι. Σε θέλω καλεσμένο γιατί πρέπει να λύσεις.
0: Ναι, θα με καλέσει, παιδιά, γιατί ρωτάνε τα παιδιά. Ευθύμη, θα σε καλέσει, τζάμπα κάνει σχέδια. Άμα δεν με καλέσει, θα καλέσω την αστυνομία στις 10 η ώρα, ότι με ενοχλούν. Και θα πάει και θα τους διαλύσει το πάρτι. Οπότε
1: παιδιά,
0: αναγκαστικά.
1: Το είχα σκεφτεί αυτό. Μην είστε χαζοί. Μην είστε χαζοί.
0: Θα είμαι από κάτω και θα πω εδώ, κύριε αστυνομική, στον τρίτο όροφο. Κάτι ακούω. Για πάντε να δείτε.
1: Αστερόπιτη λένε.
0: Η ψυχή του πάρτι.
1: Είσαι ο άτιμος.

0: Τόση ώρα μιλάμε για φαγητά, παιδιά, και μου έχει έρθει έτσι μια λιγούρα να φάω πίτσα, λίγο και λίγο πάστα και ένα εσπρεσάκι. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, λίγο στο φέρνω λίγο πλάγια, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια βόλτα στο μπάρι, το μπάρι που με καλεί εκεί.
1: Τον πάρι άκουσα και λέω, θα πάρει και τον πάρι μαζί.
0: Δεν ξέρω κανέναν πάρι. Το μπάρι, παιδί μου, που με καλεί η Αιτζίαν και με πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήνουμε στην άκρη τα θα, τα ίσως και τα μμμ και να το σκεφτούμε, γιατί έτσι προκοπή δεν κάνουμε, και κλείνουμε τώρα εισιτήρια, ετοιμάζουμε βαλίτσα και μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στο Aegean App, γιατί έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές άμα θες να πάμε στο μπάρι που
1: στο
0: θέλω.
1: Μπάρι. Λοιπόν, μας έχετε στείλει διάφορες ιδέες για το πάρτι της Αστερόπης και δεν ξέρω τώρα τι έχετε καταλάβει από όλο αυτό που ακούω. Ό,τι μας έχετε στείλει είναι για παιδικά πάρτι.
0: Για πες.
1: Και φτεδάκια καταρχάς. Ότι είναι πολύ εύκολα αυτά και στο air fryer λέει τα παίρνεις και έτοιμα.
0: Δεν θέλω έτοιμα και φτεδάκια. Το καταλαβαίνεις το έτοιμο το και φτεδάκι. Και επίσης ξέρεις ότι μαγειρεύω πολύ καλά. Θα βγάλω έτοιμα και φτεδάκι εγώ.
1: Ρε φίλε, δεν έλεγες ότι καταρχάς. Σιγά μωρή, αργυρό μπαρμπαρίγου. Ας αρχίσουμε από τα βασικά.
0: Κεφτεδάκι, όχι. Άλλο τώρα η κοτομπουκιά ή γρήγορα, το κεφτεδάκι, ρε φίλε, το φτιάχνεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Επειδή μας είπες ότι δεν θέλεις πολλά-πολλά.
0: Ναι, δεν θέλω πολλά-πολλά, γιατί επειδή θα είναι.
1: Δεν τα θες και πολλά-πολλά, τα θέλεις και κουρεμένα, πώς θα τα κάνουμε.
0: Ναι, γιατί θα είναι αρκετά τα άτομα. Επομένως, σκέψω ότι έχω να κάνω αρκετά πράγματα, αρκετή προετοιμασία και είμαι μόνη μου. Δεν άκουσα να προσφέρθηκε κάποιος να πει θα έρθω να σου κόβω τα τυράκια.
1: Αλλά εγώ δεν είπα πριν θα έρθω και θα τα βάλουμε τα σουβλάκια μέσα στο πεπόνι
0: στο
1: και
0: πεπόνι,
1: μου είπες
0: βάλεις...
1: το πεπόνι δεν το θέλω.
0: Ναι, είπες ότι θα βάλεις τα ξυλάκια στο πεπόνι. Εγώ σε σκέφτηκα. Να άρχισε να παίρνει το έτοιμο ξυλάκι και να το καρφώνει εκεί. Πώς ευθύμης κάλπας είναι αυτό. Μου είπες, θα σου κόβω τα τυράκια.
1: Βλέπετε ότι προσπαθώ. Βλέπετε ότι πλέον μου πηγαίνει, έχει αλλάξει η τέτοια. Ό,τι και αν πω, δεν το πιστεύεις. Τι να κάνω, δεν ξέρω.
0: Α, όχι, άμα έχεις τη διάθεση να κόψεις τυράκι και να ζυμώσεις κοιμά, δεν θα σου χαλάσω εδώ το
1: μίνι ρολάκια κρέπας με πραλίνα, μας λένε εδώ πέρα.
0: Δεν θα έχουμε γλυκό, όχι.
1: Δεν θα έχουμε γλυκό. Σουβλάκια κοτόπουλο. Επίσης,
0: αυτά τα σουβλάκια κοτόπουλα θα είναι αυτά με την κοτομπουκιά και το τυράκι και το ντοματίνι σου.
1: Ναι.
0: Δικιά σου ιδέα.
1: Λουκανοπιτάκια.
0: Δεν είναι πολύ τώρα αυτό για καλοκαίρι. Σφολιάτα, στεγνό. Τι.
1: Δεν
0: ξέρω.
1: Θες.
0: Ναι. Αν υπάρχει καμιά καλύτερη ιδέα, κάτι πιο δροσερό.
1: Τραγανά δαχτυλίδια κρεμμυδιών. Που μας έστειλε
0: onion
1: εδώ πέρα.
0: Rings.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Να περάσει αυτό.
0: Ναι. Με μια barbecue. Έτοιμα θα είναι τα onion rings. Δεν τρώει κανένας onion rings, γιατί με κοιτάτε έτσι.
1: Διαβάζω εδώ ότι έχουν στείλει. Mac and cheese επίσης μπορείς να κάνεις.
0: Mac and cheese. Αυτά όμως δεν θέλουν πιατάκια, κουταλάκια και τέτοια. Εγώ σκεφτόμουν κάτι πιο σε finger food.
1: Hot dogs.
0: Ωραίο.
1: Hot dogs με λουκάνικα και
0: καλό.
1: Τέτοια. Και τάκος με κοτόπουλο, μάγκο και αβοκάντο.
0: Α, την ανοίγω την κουζίνα μου. Μ' αρέσει το τάκος με κοτόπουλο, μάγκο, αβοκάντο.
1: Και να κάνουμε μαργαρίτες.
0: Και να κάνουμε μαργαρίτες.
1: Αλλά θα είναι μόνο αυτό το πάρτι. Καταλαβαίνεις.
0: Μεξικάνικο.
1: Δεν μπορεί να κάνεις, ας πούμε, να πάρεις νάτσος.
0: Ναι.
1: Να λιώσουμε τυριά.
0: Να είναι θεματικό.
1: Να έχουμε τάκος.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και μία με γουακαμόλε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και να, μόνο μαργαρίτες.
0: Και μετά να τραγουδάμε La Nora La Mexicana. Μ' αρέσει αυτό.
1: Τ' αρέσει, το αγοράζεις.
0: Πάρα πολύ. Ναι, είναι στο στοιχείο μου, το ξέρεις. Και Ριάννα, Wild Thoughts.
1: Βάλτε μόνο ξηρούς καρπούς και πείτε υποχρεωτική ενδυμασία με σόρουχα, λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Θα είναι το πιο επιτυχημένο πάρτι.
0: Από πού ήρθε, ποιος είναι, γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Πολλές ερωτήσεις.
1: Εντάξει, αυτά, να σου πω κάτι. Δεν τα βγάζεις και εξ αρχής. Τα βγάζεις μετά, παιδιά, αυτά.
0: Α!
1: Τι μπαίνεις και με το βρακί. Όχι, σκοπός είναι το πάρτι να είναι τόσο τέλειο,
0: ναι,
1: που θα μείνεις με το βρακί. Κατάλαβες. Και αν είναι ακόμα και πιο τέλειο, την επόμενη μέρα θα το ψάχνεις το βρακί. Καταλαβαίνεις.
0: Ήσυχα.
1: Δηλαδή μπορεί να ξυπνήσεις το σπίτι σου και να ψάχνεις το βρακί, να πεις πώς ξυπνήσεις. Πού είναι το βρακί μου.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι τα πετυχημένα πάρτι. Τώρα να μπεις κατευθείαν με το εσώρουχο, δεν είναι και ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το δίνεις πολύ. Spoiler. Θα με διώξουν από την πολυκατοικία, πιστεύεις.
1: Όχι, γιατί.
0: Δεν ξέρω, έτσι που το ακούω το πάρτι.
1: Νωρίς θα το κάνουμε.
0: Νωρίς το κάνουμε.
1: Τι θα είναι, τι μέρα θα είναι.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, τέλεια. Μέχρι τις 12 η ώρα θα μπορούμε να βαράμε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, όχι, μέχρι τις 12 μας παίρνει.

0: Επίσης, εσύ τώρα στα γενέθλιά σου θέλεις δώρο ή θα λες φέρτε ένα μπουκάλι για να πιούμε?
1: Αρχικά δώρο δεν έχω ζητήσει ποτέ σε κανέναν. Οπότε.
0: Ρε παιδί μου, δεν λέω να ζητήσεις δώρο, αλλά όταν κάνεις γενέθλια, αν τον πεις τον άλλον, φέρε κάτι, να φέρε ναι, το ποτό σου.
1: Ναι.
0: Συνήθως αυτό μεταφράζεται με δώρο.
1: Σωστά.
0: Σπάνια κάποιος θα πάρει και δώρο και φιάλι.
1: Ναι, οκ. Okay. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να φέρει ό,τι θέλει. Είτε επιλέξει να φέρει το ποτό του, είτε.
0: Άρα δεν θα, δε θα είναι bring your own drink. Πάρτι. Θα έχεις και την κάβα. Εσύ μας είπες πριν ότι θες κάτι μικρό για τα έξοδα. Πού θα ναι, τα κάνεις όλα αυτά? Θα έχει μπει το επίδομα? Δεν θα έχει μπει. Δεν θα έχει μπει το επίδομα. Γιατί ξανοίγεσαι, δεν.
1: Bring your own drinks, το είπες αυτό. Bougies. Yes. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη τότε. Γιατί έχεις δίκιο. Άμα βάλουμε. Ναι, αλλά θα έχω. Κοίτα, θα
0: δεν θα έχεις 10 μπουκάλια. Ναι, 10 φιάλες. Πολλά λέω. Στα 30 άτομα, ρε παιδιά. 10 ποτά βγάζει το μπουκάλι.
1: 10 ποτά βγάζει το μπουκάλι.
0: Υποτίθεται, ναι.
1: Ναι. Άρα για να πιούνε όλοι από ένα, είμαστε στα 3 μπουκάλια.
0: Αν έρθουν και 30, ναι.
1: Ναι, αν έρθουν και 30.
0: Ναι, τι θα πιούν.
1: Τα 10 μου φαίνεται υπερβολή.
0: Εντάξει, θα βάλεις 5.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι λίγα και τα 5. Το λέμε λες και είναι 5 μπουκάλια μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
1: Να βάλω πιο λίγα και να πω να φέρουν, ναι.
0: Εγώ γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Γιατί, ξέρεις,
0: γιατί άμα είναι άλλο φέρετε ο μπουκάλι σου και κάνε, και άλλο έχω κάβα open bar και δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Συνήθως πάντα εμένα ρωτάς. Πού να ξέρω ναι, τώρα εγώ ο καθένας.
1: Εγώ λέω να βάλω λίγα μπουκάλια και να πω και να φέρει.
0: Βάλε
1: και
0: κρασιά.
1: Όχι, ρε, ποιος
0: βάλε πιχει, κρασιά σε μια παγοκίστικη, σε πάγο να είναι κρυά.
1: Κανένας δεν πίνει κρασί, μωρέ. Τι λες.
0: Θα σου μείνουν κιόλας. Μια χαρά.
1: Και τι να πω, α, εγώ έχω.
0: Ότι
1: εδώ.
0: Ότι ξεκινάω με κρασιά εγώ το πάρτι, ρε παιδιά. Δροσερά.
1: Και άμα δεν φέρει κανένας ποτό, τι θα κάνουμε, θα είμαστε. Με κρασιά.
0: Άρα πρέπει να επενδύσεις και στο ποτό. Αυτό όλο τώρα και με τα φαγητά και με τα ποτά και τα ποτά θέλουν και αναψυκτικά.
1: Ναι, ναι, κοστίζει.
0: Δεν κοστίζει, θα σου το πω τώρα πολύ εύκολα. Είμαστε γύρω στα 300 ευρώ.
1: Α, είμαστε!
0: Ναι, γιατί δεν το έχεις στο μυαλό σου κάπως.
1: Είμαστε!
0: Στο κάνω σε ευρώ.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Είμαστε. Λεφτά!
0: Ναι. Η Μπάρμπαρα εδώ πέρα μας έστειλε μήνυμα. Λέει: παιδιά, σας ακούω κάθε Πέμπτη και Παρασκευή που πηγαίνω στη δουλειά. Είμαι τεράστια φαν σας. Ευχαριστούμε. Δύο φορές την εβδομάδα αντεχόμαστε, Μπάρμπαρα. Μπράβο. Εγώ έκανα πρόσφατα ένα πάρτι για τον ένα χρόνο γάμου με τον σύζυγό μου.
1: Έλα, ζούτε.
0: Για τον ένα χρόνο.
1: Μπράβο, να ζήσετε.
0: Να
1: τα εκατοστήσετε και στην αδαμάντινη επέτειο.
0: Ναι, και στα 7 χρόνια κάντε. Το οποίο πήγε τέλεια και ο μπουφέ ήταν τέλειος. Είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα γιατί έπρεπε να ετοιμάσω μόνη μου επειδή ο σύζυγος έλειπε. Έφτιαξα μακαρονοσαλάτα με πέστο, ντοματίνια, κουκουνάρι και μακαρονοσαλάτα με τόνο.
1: Και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, ρε παιδιά, αλλά σας είπα τώρα δεν θέλω κουταλάτε και πιατάκια.
0: Πλατό τυριών και αλαντικών και κάποιες αλυφές με παξιμάδια και κριτσίνια και κάποια έξτρα άλλα που με βοήθησαν οι υπόλοιποι.
1: Πόσο κόσμο κάλεσε.
0: Βάλε τα ραμά. Να πετάξουμε και το χαρταϊτό. Να το κάνουμε καθαρά Δευτέρα.
1: Ρε η κοπέλα, τώρα μας είπε δύο ιδέες. Αμέσως εσύ να κοροϊδέψεις την αλυφή.
0: Εγώ πάντως δώρο σου έχω βρει.
1: Ναι.
0: Θα πάω Regency.
1: Ναι.
0: Και θα παίξω αυτό για το voucher βενζίνης.
1: Ναι.
0: Και αν κερδίσω 2.500 ευρώ που δίνουν Δευτέρα και Τετάρτη, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, δίνουν 10 τυχερούς παιδιά βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. 10. 10 τη Δευτέρα και 10 τη Τετάρτη. Δεν θα είμαι ένας από τους 10. Θα σου φέρω, θα το κερδίσω και όπως θα το πάρω, θα πω ορίστε, σου κάνω ένα δώρο 2.500 ευρώ. Τι ρε φίλε.
1: Συγγνώμη, δεν έχεις πληρώσει τίποτα.
0: Πλήρωσε η τύχη μου. Τι να κάνω. Τι σε νοιάζει
1: σιγά, εσένα. Μα καλέ, έχεις εσύ δώρο 2.500 ευρώ βάουτσερ, μην το δώσεις σε μένα.
0: Σε ποιο θα το δώσω? Για βενζίνη σου λέω. Και αυτό.
1: Γιατί το... εσύ τι κάνεις στο αμάξι σου, το φυσάς και πηγαίνει.
0: Ρε χαλάλι σου, δεν με πειράζει εμένα.
1: Είναι μεγάλη καρδιά.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Regents Casino Montparnasse, παιδιά. Και εκεί πέρα φουλάρετε το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και όχι μόνο. Και αν πιστεύετε ότι η τύχη γυρνάει, να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ζήσετε το καλοκαίρι στο βουνό. Καταρχάς έχει δροσιά, έχει υπέροχη θέα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άντων 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αμέσως μετά θα παίξουμε με κάποιον από εσάς. Γι' αυτό έχετε το νου σας, έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Πρέπει να συνεχίσετε τον στίχο από ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάρθα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 έρχεται στο ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. Τότε στο Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Τελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Μιχαηνά εκπέμπουν live μέσα από το ανανεωμένο κατάστημα Πλαίσιο στην οδό Πέτρου Ράλι 99 και Ηλία Βενέζη. Τεχνολογία, μουσική και η πιο ανεβασμένη διάθεση σε ένα ξεχωριστό live radio event. Πάρε μέρος στον instant διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 10.700 ευρώ. Και με αφορμή τα εγγένεια του ανανεωμένου καταστήματος, από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου, δώρο η αξία του ΦΠΑ σε όλα με αγορές από 2 προϊόντα και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στην Πέτρου Ράλι. See you there!

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.com.

0: Έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. Μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Πες το και στους φίλους σου.
14: Μην είσαι μόνος.
13: Πολύ μπροστά.
15: Music 892.
16: Γεια σας, τι κάνετε? 7 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Εμείς είμαστε εδώ, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Γκάλφας, για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά περίπου, όπου θα συμβούν πολύ ωραία πράγματα και αυτή την ώρα. Ένα απόγευμα Πέμπτης που το ημερολόγιο γράφει 16 του Ιουλίου. Αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα και δεν ξέρω, Αστερόπη, αν το έχεις καταλάβει, μικραίνει και η μέρα.
15: Όχι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
16: Όχι, παιδιά,
15: αυτό.
16: Σας το λέω επίσημα. Μικραίνει η μέρα και το βλέπεις αυτό. Και τραχάς κατά ένα λεπτό μικραίνει πλέον η μέρα.
15: Ναι.
16: Το βλέπεις και στον ήλιο, το βλέπεις και το διαπιστώνεις και το πρωί. Δεν το κατάλαβες γιατί δεν ξυπνάς.
15: Δεν
16: τόσο
15: ξυπνάω πρωί,
16: πρωί
15: αλλά το, όταν γυρίζω στο σπίτι, ρε παιδί μου, με το φως νομίζω ότι είμαι οκ. Okay.
16: Όχι, όχι, όχι. Αρχίζει και η μέρα μικραίνει και κάθε μέρα θα μικραίνει όλο και πιο πολύ. Χειμωνάκιδες, ετοιμαστείτε. Ερχόμαστε.
15: Καλά, άσε τώρα τους χειμωνάκιδες. Ερχόμαστε. Μισό καλοκαίρι έχουμε.
16: Ούτε, τι μισό καλέ καλοκαίρι?
15: Ένα
16: ούτε τίποτα.
15: Μήνα.
16: 30 μέρες.
15: Τι 30
16: μερούλες μείνανε και μετά τσομολόκο.
15: Έχουμε.
16: Μετά θα αλλάξει η ώρα. Θα έχουμε βράδυ, θα έχουμε
15: βρε,
16: δροσιά.
15: Γριά χωριού.
16: Είμαστε.
15: Άκου λίγο.
16: Θα μαζευόμαστε στο σπίτι όλοι.
15: 1,5 μήνα χαλάρα. Έχουμε. 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Το καλοκαίρι είναι 3 μήνες και έχουμε 1,5. Έχουμε μισό καλοκαίρι.
16: Για πράγματα που πρόκειται να συμβούν και είναι αναπόφευκτα, δεν θα γκρινιάζεις. Πρόκειται να, όπως το θάνατος, έτσι και όταν το πρώτο πράγμα

0: Για το πρώτο πράγμα που είμαστε σίγουροι με το που γεννιόμαστε είναι ότι θα πεθάνουμε. Ωραία.
1: Ωραία, ξεκίνησε κανένας να περιγράφει την εκταφή σου.
0: Όχι, γιατί.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, μπορείς να το κάνεις, αλλά εναρμονίζεσαι. Όπως και με την αλλαγή. Με το που αλλάζει η ώρα και έρχεται το καλοκαίρι, τη σκέφτεσαι το χειμώνα. Έρχεται ο χειμώνας. Να το. Πλησιάζει. Θα γεννήσει σιγά.
1: Τι να κάνω, μόνο έτσι αντέχω, παίρνοντας βαθιές ανάσες.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, γράψτε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα, να παίξουμε παρέα. Έχουμε εισιτήριο 4 ατόμων στο Water Fun Water Park.
1: Εκεί που θα πάτε και θα περάσετε ονειρεμένα, γιατί έχει φανταστικές νεροτσουλήθρες. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Είναι 20 λεπτά μόλις από το κέντρο της Αθήνας. Θα κάνετε, παιδιά, κάτι ωραίες βουτιές. Σας λέω, οι πισίνες είναι τεράστιες. Θα κολυμπήσετε, θα κάνετε τις απλωτές σας, θα λιαστείτε, θα βγείτε στην ξαπλώστρα να κάνετε ηλιοθεραπεία.
0: Για όσο με έχουμε ήλιο.
1: Θα πιείτε το καφεδάκι σας, λέω, σταμάτα. Εσύ πήγαινε εκεί και πιέσαι έναν ελληνικό. Άντε, μας έχεις πρίξει. Εσείς που θέλετε να πάτε για το φρέντο εσπρέσο σας και να τον απολαύσετε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που
0: τελεία.
1: Θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό.
0: 30 μέρες. Στείλτε μήνυμα τώρα στο 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 γιατί θα αλλάξει η ώρα. Θα χειμωνιάσει και δεν θα είναι μετά για νεροτσουλίτρα. Θα είναι για σπίτι,
1: άρα,
0: για χοχόλ.
1: Αγόρι μου,
0: για...
1: απόλαυσε το τώρα.
0: Κουβερτούλα στον καναπέ.
1: Απόλαυσε το παρόν.
0: Ταινιούλες.
1: Το παρόν. Βιάζεσαι.
0: Τι ωραία.
1: Θα κακογεράσεις.

0: Πόσο μας αρέσει, πόσο αλήθεια ο Σόμπρ, πόσο μας αρέσει και αυτό το παιχνίδι, παρακαλούμε πολύ. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Πώς σε λένε?
3: Ευγενία.
0: Ευγενία, τώρα που θα χειμωνιάσει, τι θα κάνεις?
2: Κοίτα ρε, άτιμος.
3: Τι είναι τώρα που θα χειμωνιάσει, θα κάνω? Δεν χειμωνιάσει ακόμα.
0: Τώρα, παιδί μου, πλησιάζει. Έχει σχέδια για το χειμώνα?
3: Δεν πλησιάζει καθόλου. Έχουμε ακόμα 2 μήνες καλοκαίρι.
0: 2!
2: Πες κούκλα.
0: Αισιόδοξε, βλέπω.
2: Πες κι άλλα.
0: Με διασχολείσαι?
3: Είμαι σε μια εταιρεία με λογιστικά.
0: Με λογιστικά.
3: Και είμαι στο γραφείο.
0: Και είσαι στο γραφείο ακόμα?
3: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα σχολάς, ξέρεις?
3: 5.
0: Σχολούσες 5, μια χαρά.
3: Ναι.
0: Ωραίο κι αυτό. Τέλεια, φιλενάδα. Λοιπόν, από τραγούδια πώς πηγαίνεις?
3: Για καλά.
0: Μια χαρά. Για να ακούσουμε λίγο τώρα αυτό το σημερινό.

0: πρώτο.
1: Το δει κάτι στη ζωή μου, ειλικρινά και παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει.
2: Αχα.
1: Όταν έβγαλε φωνή, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα, εστάλημα, δεν το είχα λάβει.
0: Μπράβο, φιλενάδα, άκου το.

Μπράβο φίλοι, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber για το δωράκι σου και ταυτόχρονα να πούμε και στην φιλενάδα την ακροάτρια αλλά και σε όλους σας που μας ακούτε ότι αυτό το Σάββατο, 18 Εβδόμου, αν πάτε μία βόλτα από τα Max Stores θα βρείτε όλες τις καρέκλες, τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες παραλίας με 25% έκπτωση, παιδιά. Τώρα κάνετε έξυπνες αγορές και μάλιστα τα αγοράζετε και τώρα για αυτό το μήνα που έμεινε, αλλά τα έχετε και του χρόνου. Ξεκινάει η νέα χρονιά με καινούργια πράγματα και με πολύ ωραίες εκπτώσεις. Φέτος The Skas, καλοκαίρι στα Max, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ. Χαμός θα γίνει.

0: Πόσο μας αρέσει ο Άλοκ που τον έχουμε συνηθίσει σε πιο φεστιβάλικά κομμάτια, αλλά αυτό το ήσυχό του, το I Wonder If You Know, είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για απόγευμα Πέμπτης, για αυτή την ώρα που ήδη το ηλιοβασίλεμα έχει δώσει τα χρώματά του. Βλέπω απέναντι πώς γυαλίζουν οι πολυκατοικίες, τι όμορφο πορτοκαλί είναι αυτό. Και παράλληλα, ξέρετε τι άλλο βλέπω, παιδιά? Βλέπω ότι έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα μέρος στο οποίο όταν θα πάτε, όχι απλώς ηλιοβασίλεμα θα βλέπετε, θα βλέπετε το πιο πανοραμικό ηλιοβασίλεμα, και φυσικά αυτό το μέρος είναι το Regency Casino Mont Parnasse, που έχει μοναδική θέα, έχει εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ζήσετε τη βραδινή σας έξοδο αλλιώς, δηλαδή πάτε εκεί την ώρα του ηλιοβασιλέματος και μένετε μέχρι το βράδυ, χωρίς χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις. Είναι το Regency Casino Mont Parnasse και είναι εκεί που η εμπειρία ξεκινάει σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. We're rolling. Houston, we have a problem. I see dead people. This is Sparta! To
1: infinity and beyond. Movie time. Movie time, έχουμε πρεμιέρες. Εντάξει, θα μιλήσουμε για Christopher Nolan, παιδιά, και Οδύσσια. Να πάτε να τη δείτε, όποιοι θέλετε, όποιοι δεν θέλετε να μην πάτε να τη δείτε. Αλλά αν πάτε να τη δείτε, θέλω να σας πω ότι γυρίστηκε η ταινία αυτή εξ ολοκλήρου με ειδικές κάμερες IMAX. Οπότε
0: είναι άλλη εμπειρία.
1: Είναι άλλη εμπειρία αυτή. Να πας και σε τέτοια αίθουσα όμως να τη δεις, έτσι. Christopher Nolan, βραβευμένος με Όσκαρ, φυσικά μετά από το Oppenheimer, επιστρέφει με μια ιστορία που, κοιτάξτε τώρα να δείτε, πολλά έχουν γραφτεί, πολλά έχουν υποθεί. Η μαύρη ωραία Αθηνά. Ελένη. Η ωραία Ελένη, όχι Αθηνά. Η ωραία Ελένη είναι η Λουπίτα, Λουπίτο τέτοια. Που
0: σωστά,
1: είναι μαύρη.
0: Σωστά. Και Αθηνά είναι η Ζεντάγια.
1: Ναι, η Ζεντάγια. Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Είναι ένα cast που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα. Νομίζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος έτσι άνθρωπος, ηθοποιός τεράστιος στο Hollywood που να μην παίζει σε αυτή την ταινία. Αν Hathaway, η οποία υποδίδεται την πιστή Πινελόπη. Ο Tom Holland, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Τηλέμαχου. Και μάλιστα άκουγα και μια συνέντευξη του Tom Holland που είπε όταν είδε. Μάλλον έχει μια πολύ συγκινητική στιγμή που λέει: μαμά μου έκλαιγε όταν είδε αυτή τη σκηνή με τον μικρό Τηλέμαχο. Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνο, η Ζεντάγια ως η Θεά Αθηνά, η Σαρλίς Θερόν, παιδιά, που θα είναι η Καλυψό, εντάξει. Σαμάθα Μόρτον.
0: Τώρα το cast είναι αλλού, είναι αλλού. Ναι. Έχουν επενδύσει.
1: Λουπίτα θα υποδηθεί και την ωραία Ελένη και την Κλιτεμνίστρα. Και φυσικά Σαμάνθα Μόρτον ως η Θεά Κίρκη. Περισσότερο από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας. Αύριο κάνει πρεμιέρα κανονικά σε όλο την παγκοσμίως. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να τη δούμε από σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Και δεν ξέρω αν έχετε δει έτσι και τα κομμάτια με τις φωτογραφίες από τις επίσημες εμφανίσεις και τις επίσημες πρεμιέρες. Ουσιαστικά η ταινία τι διαπραγματεύεται? Βρισκόμαστε μετά την πτώση της Τρίας, όπου ο Οδυσσέας ξεκινάει αυτό το τεράστιο ταξίδι, το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής του. Ο δρόμος δεν είναι απλός, δεν είναι καλός, έχει σιρήνες στο δρόμο. Οι θεοί του Ολύμπου παρεμβαίνουν, δοκιμάζοντας την αντοχή του και την πίστη του, ενώ ταυτόχρονα ο Οδυσσέας θα βρεθεί και αντιμέτωπος και με μυθικά πλάσματα, με θεϊκές δυνάμεις, εχθρούς και ανθρώπινες αδυναμίες. Προσοχή, δεν είναι ο μύθος της ωραίας Ελένης. Δεν έχει να κάνει με το ομοίωμα και τον πόλεμο στην Τρία και για ποιο λόγο, γιατί πήγαν την Έκλο. Είναι μετά
0: Οδύσσια.
1: Την Τρία. Ναι, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν επειδή έχει γίνει πάρα πολύ λόγο για την ωραία Ελένη. Ότι είναι πρωταγωνίστρια αυτή και ότι χαλάει όλη την ιστορία. Μιλάμε ότι η ταινία εστιάζει μόνο στις περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά και στο ψυχολογικό αυτό όλο βάρος ενός ανθρώπου που επιστρέφει ύστερα από χρόνια πολέμου και ουσιαστικά αναζητά να βρει και ο ίδιος την χαμένη του ταυτότητα. Και θέλω να σας πω ότι κάποιοι είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια έναν χρόνο πριν, όπου πρόλαβαν και τα αγόρασαν γιατί ήταν ένα από τους πρώτους που θα το δουν. Γίνεται χαμός, παιδιά, με αυτή την ταινία. Όχι απλώς sold out. Και μην κοιτάτε τώρα εμάς που μας πιάνει λίγο και το πατριωτικό μας με τα θέματα και ότι δεν έχει αποδοθεί σωστά η ιστορία και τα σχετικά. Ο κόσμος στο εξωτερικό γουστάρει τέτοιες ιστορίες. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε ουσιαστικά, που έχουμε δείγματά του και έχει γράψει τέτοιες ιστορίες. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
0: Ναι, τα φέραμε όλα πρώτοι.
1: Και βέβαια στο εξωτερικό το γνωρίζουν, το ξέρουν και είναι φανατικοί, είναι τρελαμένοι με όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί, αρκεί να είναι και ωραίο.
0: Θα το δούμε και θα δούμε τι θα έχουμε να συζητήσουμε και αφού το δούμε, παιδιά. Έτσι. Να έχουμε και γνώμη. Γιατί τώρα διαβάζουμε μόνο κριτικές και βλέπουμε τρέιλερς.
1: Σας την προτείνουμε σαν ταινία να πάτε να τη δείτε για να έχετε άποψη. Είναι καλό να έχουμε απόψεις γενικά, αφού όμως πρώτα, όπως είπε και η Αστερόπη, την δούμε και να τα συζητήσουμε. Γιατί όχι. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα. Μόλις έκανα μπάνιο. Τελούλου.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
24: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
23: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
24: Και οι επιστροφές.
23: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
24: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
23: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Μούτζο την Κυριακή 19 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και Come Together.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Έχουμε ζώδια, ζωδιάκια, ζωδιάκια. Παρακαλούμε πολύ, λίγο πρωτού φύγουμε, γρήγορα, γρήγορα να ακούσουμε τι έχει να πει η Αστερόπη Χαϊνά.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
3: Είναι οι αυριανές προβλέψεις και φίλοι μου Κρήτη, την αυριανή ημέρα θα καλείστε να... Καλείστε να κινηθείτε με περισσότερη πειθαρχία από τη συνήθως, καθώς η μέρα σας σωθεί να βάλετε τάξεις σε εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί. Αγαπημένοι μου Ταύροι, να σας ενημερώσω ότι αύριο ενισχύεται η γοητεία σας και η εσωτερική σας σταθερότητα. Φίλοι Δίδυμοι, αύριο έχουμε αρκετές αναλλαγές στην ενέργειά σας και πρέπει να παραμείνετε ευέλικτοι απέναντι σε απρόοπτα. Συνεχίζω με καρκίνους και οι καρκίνοι εμείς αύριο θα έρθουμε λίγο πιο κοντά στις ανάγκες μας, με έντονη την επιρροή πάνω μας της εσωτερικής μας ισορροπίας. Τώρα πώς θα είναι έντονη δεν έχω καταλάβει, αλλά θα το δούμε φαντάζομαι στην πράξη. Λέοντες, μέσα στη μέρα ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες όμως θα σας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσετε τις προτεραιότητές σας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου Παρθένη, πρέπει να αποφύγετε την υπερβολική ανάγκη για επιβεβαίωση, γιατί μπορεί να δημιουργήσετε μικρές εντάσεις. Καλή μου φίλη Ζυγή, μια ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί από μέσα από μια συνεργασία, αλλά χρειάζεται αξιολόγηση. Σκορπιοί, η σταθερότητα θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τα λάθη. Αγαπημένοι τοξότες, hashtag not, αλλά τι να κάνω, πρέπει να σας πούμε και εσάς εδώ. Να σας ενημερώσω ότι η προσαρμοστικότητα είναι το δυνατό σας χαρτί αύριο. Εγώ καιρή, η ελεύθερη, έρχεστε σε επαφή με άτομα μέσω από μετακίνηση ή κοινωνική δραστηριότητα. Οι δεσμευμένοι πρέπει να αποφύγετε να υποτιμήσετε το άλλο σας μισό. Υδροχό, οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε έξοδα που μπορεί να φαίνονται μικρά αλλά συσσωρεύονται. Ενώ τέλος, ηχθείες, μια πληροφορία από το περιβάλλον σας μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο line-up. Ζάμνα, X-Primer είναι εδώ και ο Music είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας σε αυτό το τεράστιο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mike Agnest, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες. Πότε? Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Και αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music ξέρει να σας προσφέρει, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 θα γράψετε Primer, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και καλή επιτυχία. Είμαστε στα καλύτερα και θα είμαστε και την επόμενη σεζόν. Το νου σας.

0: Αρέσει που απορείτε. Κάθε φορά που φεύγω από το στούντιο, βάζω
1: αποσμητικό
0: και κολόνια. Σήμερα ναι. Που το έκανα, τι μπυριμπύρι, χιχιχί, και με κοιτάει η αστερόπη κομμενοδουλειά. Πότε, κάθε μέρα κομμενοδουλειά έχω. Κάθε μέρα βάζω άρωμα. Σήμερα τι έπιασε πια.
1: Σήμερα τα κάνει ταυτόχρονα. Άλλες μέρες μπορεί να βάλεις έτσι αργά και ενοχελικά.
0: Δεν με βλέπει καν. Καθόλου. Δεν είπα, είναι στάνταρ. Θα το καταλάβεις όταν θα είναι κομμένο δουλειά.
1: Καταρχάς, σήμερα μου μίλησε καταρχάς, λίγο κομμένο δουλειά,
0: όχι,
1: συγγνώμη.
0: Όχι, καταρχάς βάζω και στο από αυτό μου πράγματα. Ακούστηκε όλο λάθος.
1: Ωραία.
0: Ναι, εννοώ για να μοιραίζω. Αλλά δεν θα, τα ρούχα.
1: Περίεργο εξπόζι.
0: Από τα ρούχα θα το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Από τα ρούχα.
0: Ναι, τώρα δεν θα πάω με τη βερμούδα, τη τζιν. Σε ραντεβού.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: με το
1: άμα καθίσει στο σπίτι σου, δεν σε παίρνει να βάλει βερμούδα τζιν.
0: Όχι, δεν θα εμφανιζόμουν ποτέ έτσι άμα ήταν κομμένο δουλειά στο σπίτι μου. Ούτε καν. Το ξεράκι κατευθείαν. Ανέχομαι
1: το
0: ξεράκι.
1: Τι έλεγε πριν για τα πάρτι και τα βρακιά, καμία σχέση. Αυτό εμφανίζεται με το βρακί κατευθείαν.
0: Λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό. Πώς, τι πρέπει να φορά σε ένα ραντεβού και αν το ραντεβού είναι και στο σπίτι. Είναι ωραίο θεματάκι. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα, κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη. Και εμείς σε 6 ώρα το απόγευμα θα έρθουμε. Παρασκευή. Θα κάνουμε
1: Εννοείται,
0: και πάρτι αύριο.
1: Αύριο έχουμε παρτάρα, παιδιά, το πρώτο μισάωρο. Ετοιμαστείτε.
0: Bye bye. Ευχαριστούμε για όλα.

0: διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
10: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
17: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, τι κάνει.
17: Μιλάς ποδανά.
18: Αμέλα, ομοί. Μην τον πέτα στο πάνω.
16: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
18: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
19: Παιδιά.
17: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
18: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις πα που υπάρχει ή στη Λαδαέ.
17: Το είπα σωστά.
19: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
17: Ρόδο.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: βραδιά πώς κοιμάσαι.
1: Έλα.
2: Τι θες να ξέρεις ο άλλος όταν κοιμάται.
0: Τα βραδιά πώς κοιμάσαι.
2: Για πες μου λίγο, τι φοράς.
0: Τώρα με έχεις κολλήσει.
1: Πες το πρώτο σε καλή μου κοπέλα, συγκεντρώσου και εσύ.
2: Δεν ήθελες να μάθεις ρε παιδί μου ο άλλος τι φορούσε. Μακριά μου.
0: Τα βράδια πώς κοιμάσαι.
1: Ευθύμη θα τη χτυπήσω. Στο έχει πει 4 φορές, σου έχει πει τι φοράς. Κοντεύεις να του πεις εσύ για το δικό σου το βρακί. Έχεις τρελαθεί. Μακριά μου. Τι φοράς όταν κοιμάσαι. Δώσε τη στο δώρο, δεν μπορώ να πάω τον ευρικό χαρισμό.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι στον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν
1: εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Κουνάβι, έχει ταλέντο.
3: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
4: Πάμε.
5: Πόντος.
4: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
3: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα.
6: Είμαι άλογο.
5: Πολική αρκούδα.
3: Γεια σας.
5: Το Γιώργο κάνει το πριόν.
4: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά το πράγμα, χαίστηκες.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 8-9-2.
1: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

0: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Yeah. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε.
1: Yeah.
0: Πήγε ξάπλωση στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
1: Καλά κοροϊδεύεις.
0: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύω.
1: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
0: Μπράβο,
1: ρε.
0: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αυτό θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με την τιμωρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Είναι κυρία Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπαζ νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίζεσαι πρωί-πρωί.
2: Πάμε στο ζυγό.
4: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
2: Ο πατέρας μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Μπάμπα.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έχεις πάει Αίγυπτο?
3: Ναι, έχω πάει.
1: Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
4: Δεν μπορεί. Μην την κοροϊδεύει.
2: Τι να κοροϊδεύει.
1: Άλλο μπορεί να κοροϊδεύει.
2: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μόρη Μαρία.
1: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενό πολύ. Βάλτε να το δει, βάλε μου.
4: Σκηνοθέτηδα,
1: είσαι. Ναι. Βάλε μου νύρ.
4: Τι μου νύρ, ρε.
1: Βάλε μου νύρ.
2: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
1: Πόσες προβολές έχει.
4: Να Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
1: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
4: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
1: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
4: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
2: όλα
1: καλά.
2: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
1: Έλα, ρε, όσο καλά.
2: Συγχαρητήρια.
1: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
2: Ναι, ρε, κατάλαβα.
1: Σε ένα θάνατο.
2: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: μοιράζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κουναβίζιον. Έλα, θα δούμε καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
3: Γεια σας. Είμαι ο Θάνος Σανκάλλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Το Άβε Μαρία.
5: Άβε Μαρία.
4: Πού πήγε? Πού είσαι, παιδί μου?
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε μας.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
6: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
2: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
1: Τι ένα λεπτό, καλή.
2: Αλήθεια.
1: Τι βγάζει, δεν διαμάει πεταλούδε, κλάνει. Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίση, έχω κάνει και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάνει.
2: Συγγνώμη, θα σηκωνώσουν με κίνδυνο.
1: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικό είμαι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
1: Όπα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
2: Δεν είμαι επικίνδυνος.
1: Ακούγεσαι.
2: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
1: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
3: Ευχαριστώ,
1: με τι ασχολείσαι.
2: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
3: Όλη μέρα.
1: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω.
2: Animal communicator. Animal communicator. Animal.
1: Εγώ.
3: Τι είναι αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση, δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
2: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
1: ναι,
2: θα πω.
1: Ναι, δεν είναι αυτό προφανώς.
2: Όχι.
1: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
2: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας
1: για,
2: ψάχνουμε.
1: Γιατί
2: να
1: δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
2: κατηναριό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή πια στο λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Εσύ. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
2: Φίλε, με ξεβριάζει.
1: Πες την αναφορά.
2: Λόγο. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πες την αναφορά.
2: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μάλλον.
2: Συνδετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
2: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Φέρε, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.